0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.30.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά Y-H, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Βάλε ένα κρέτα σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
11: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Ομόφωνα όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη δομή μεταναστών στους αθανάτους, με το χρόνο και το Υπουργείο Μετανάστευσης να πιέζουν ασφυκτικά και μέσα από μια εκρηκτική συνεδρίαση. 48 μετανάστες εντοπίστηκαν από μια επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex σε θαλάσσια περιοχή περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων χθες βράδυ. Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικία 47 και 80 ετών προχώρησε η αστυνομία σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου μετά τον εντοπισμό φυτείας κάναβης και οπλισμού. Δύο Έλληνες ηλικίες 29 και 55 ετών συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ασκοπών πυροβολισμών και κατά περίπτωση υπόθαλψη εγκληματία. Πυρκαγιά τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλείες Ηρακλείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην κεραμοσκεπή του ναού καθώς και σε εκκλησιαστικά είδη. Εχμηρή απάντηση Χάρη Μαμουλάκη στη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ότι μελετάται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων του νόμου Κατσέλη. Ο τομεάρχης οικονομικών ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι ο Άριος Πάγος δεν εξέδωσε προσχέδιο νόμου, αλλά δικαστική απόφαση. Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομοχανίων καλεί αύριο το πρωί σε κινητοποίηση στον κόμβο των Μουρνιών, απεργιακός πυρετός αύριο Τετάρτη για εργαζόμενους επίσης στον τουρισμό, οικοδόμους και αγροτοκτηνοτρόφους της δύναμης των μπλόκων. Στα 280 εκατομμύρια ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 26-30 με στόχο την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων σε όλο το νησί. Σε γενοπραξία από τη γερμανική Γερμανική Φραπότ, πέρασε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας για 40 χρόνια. Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν παρά τις διαφορετικές τοποθετήσεις των δύο πλευρών.
14: 984. Ο καιρός.
15: Έθριος ο καιρός στην Κρήτη. Επιμένουν οι βοριάδες, ενώ ο υδραργύρος θα κινηθεί σήμερα στους 30 βαθμούς Κελσίου.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
0: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα πόντι.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
16: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
17: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
16: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
18: Γιώργο.
19: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
20: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
19: Συναισθηματικά δεμένος. Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ, για τέχνη τις μαζεύεις?
20: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
19: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
20: Καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
14: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
22: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
21: Γιατί?
22: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
21: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Τράπεζά σου.
1: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Σας καλημερίζουμε. Στα 11 λεπτά μετά τις 8 από το στούντιο του Ράδιο 984. Παρέα είμαστε με τον Παντελή Μπότση. Έχετε τις ευχές μας όλοι σας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίου Αριστοκλέους, πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης μάρτυρος και Αγίας Λολίας μάρτυρος με δύο λάμδα. Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αγρυπίνα, Λούλα, Λούλης έχουν σήμερα την τιμητική τους, εάν είστε σε αυτούς που θέλετε σήμερα να γιορτάζετε. Σαφέστατα και είναι πολύ καλύτερο εάν σήμερα δεν έχετε αυτή την τιμητική, αλλά εσείς έχετε επιλέξει να έχετε ονομαστική εορτή ή γενέθλια. Δικά σας είναι ό,τι θέλετε, τα κάνετε ούτως ή άλλως. Όπως λέει και ένας σοφός γέροντας, για να κάνετε την ζωή σας καλύτερη. Όπως επίσης πολύ καλύτερη μου κάνει τη ζωή μου εκείνος ο Κυρνίκος, όταν αρχίζει να στέλνει εκείνα τα μηνύματα με τις ωραίες τις λέξεις ντόπιο λαλιά. Μου λέγε προχθές ότι ξέρεις αυτή η λέξη που είπες εκεί για το αεροδρόμιο, για το ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου, ότι ο γιατρός γιατρικουλεύει και 2.000 αλικαρνασσώτες, προσωπικός γιατρός είναι, ότι μου άρεσε πάρα πολύ και εμένα, κύριε Νίκο, μου φτιάξε τη διάθεση. Είχα πολλά χρόνια να ακούσω δύο λέξεις που χρησιμοποιήσατε. Η μία σε μία ανάρτησή σας, η μία από αυτές ήταν «σβολωνόμαστε». «Θα σβολωθεί», λέει, «αυτό σβολώνεται». Το έχετε ακούσει εσείς? Το λέγανε οι γιαγιάδες μας, το λέγανε οι μαμάδες μας, το λέγανε οι παππούδες μας, το λέγανε οι μπαμπάδες μας, το λέγαμε και εμείς. Α, κοίταξε τον, ναι, πήγε εκεί και πέσε κάτω και σβολώθηκε. Τραυματίστηκε δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία η φράση. Μου έφτιαξε πραγματικά τη διάθεσή μου. Έτσι, μ' αρέσουν οι παλιές λέξεις, αυτή η ντοπιολαλιά, γιατί πρέπει να τα κρατάμε όλα αυτά και να τα μεταγγίζουμε στους επόμενους. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Τα προτιμώ από τα γκρίκλις και όλα τα υπόλοιπα. Έγινε κατανοητή. Ραδίο 984 και τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Είτε τηλεφωνικά, αλλά θα παίξουμε λίγο χαλασμένο τηλέφωνο. 281-03-98-181 και 182. Είτε σε απευθείας σύνδεση, online σύνδεση ή όπως αλλιώς θέλουμε να το πούμε, newspapakiradio984.gr και infopapakiradio984.gr. Σήμερα ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι εθρίος στην Κρήτη. Παραμένουν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, έτσι κοντά στα 7 μποφόρη έντασή τους σε διάφορες περιοχές. Και επίσης η Κρήτη μέσα σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, όπου βρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο για την πρόκληση πυρκαγιάς, δηλαδή ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται κοντά, θα βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο 3. Το τριαντάρι για τη Βόρεια Κρήτη. Για την Νότια Κρήτη σαφέστατα τα πράγματα τελείως διαφορετικά, γιατί αν ξεφυλίσετε την εφημερίδα Νέα Κρήτη, πάτε στον μετεωρολογικό χάρτη, θα δείτε ότι υπάρχουν περιοχές νότια του νησιού όπου εκτιμάται πως ο υδράργυρος, ανάλογα με το μικρό κλίμα κάθε περιοχής, πως μπορεί να φτάσει και στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη, πού στην Κρήτη, ναι, στην Κρήτη. Λοιπόν, 24 με 32 στα νότια των Χανίων, 18 με 38 στα νότια Ερεθύμνου και Ηρακλείου, εάν δείτε τον χάρτη, 22 με 33 στα νότια του Λασιθίου, 22 με 27 ευρύτερη περιοχή της Σιτίας, μιλάμε πάντα για τον Υδράργυρο, 22 με 27 στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, 18 με 28 στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, 21 με 27 βαθμοί Κελσίου στα βόρεια του Ρεθύμνου και 18 με 29 βαθμοί Κελσίου στα βόρεια των Χανίων. Άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, βόρειο κριτικό, νότιο κριτικό στα 4 με 5 μποφόρ, αλλά και βέβαια μελτεμάκι από τις Κυκλάδες προς τα κάτω με την έντασή του κοντά στα 7 μποφόρ, όπως επίσης το ίδιο και στα Δωδεκάνησα.
Εξού και αυτός ο κίνδυνος επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς σήμερα και στην περιοχή της Κρήτης. Είπαμε ότι εμείς είμαστε κατηγορία κινδύνου 3 μαζί με Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Κάρπαθο, Κασο, Ρόδο, Εύβοια και Ευθιώτιδα. Ας το έχουμε όλο αυτό κατά νου. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα βρείτε είτε μέσα από το site neakriti.gr με το μετεωρολογικό χάρτη, έτσι εξειδικευμένες πληροφορίες για κάθε περιοχή, είτε βέβαια μέσα από την τελευταία σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Την πρώτη εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την ειδησιογραφία σας την δώσαμε. Ούτως ή άλλως μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων πήρατε τα βασικά. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές εκεί στην περιοχή των Βασιλιών και σε αυτή την φωτιά που εκδηλώθηκε στον Ιερό Ναό, η Μεγάλη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Μία επιχείρηση η οποία ήταν κομματάκι δύσκολη για την πυροσβεστική υπηρεσία, διότι κυρίως οι εκτεταμένες ζημιές φαίνεται να βρίσκονται στην κεραμοσκεπή του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Επιχείρησαν 4 αυτοκίνητα, 12 πυροσβέστες από τον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό. Είχαμε σε ό,τι έχει να κάνει με το αστυνομικό δελτίο στη σύλληψη 2 ανδρών ηλικία 47 και 80 ετών με περιοχή του Δήμου Μελεβιζίου, καθώς εντοπίστηκε φυτεία κάναβης, όπως επίσης οι δύο άνδρες διέθεταν και οπλισμό. 34 δεντρίλια κάναβης κατασχέθηκαν, ύψους 1,5 μέτρου, 2 πιστόλια, 1 καλάσνικο, φυσίγγια, ξυφολόκι, κινητά τηλέφωνα, καλλιεργητικά εργαλεία και 963 πλαστικά ενότια ζώων. Επίσης, στο Ρέθυμνο συνελήφθησαν 2 29 και 55 ετών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων άσκοπων πυροβολισμών, όπως επίσης και κατά περίπτωση για την υπόθαλψη εγκληματία. Κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι, 4 γεμιστήρες, 6 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 4 κροτίδες, όπως επίσης και κάλικες. Χθες το βράδυ είχαμε και 48 μετανάστες οι οποίοι εντοπίστηκαν από μια επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex στην θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Επίσης είχαμε μια εκρηκτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου εδώ στο Ηράκλειο με την απόβαση πολλών κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων για την δομή των μεταναστών. Ομόφωνο ήταν το όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή την δομή. Από την άλλη, με το χρόνο αλλά και το Υπουργείο Μετανάστευσης να πιέζουν ασφυκτικά, διότι δεν και να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία συζητώνται 24 του μήνα. Τα ασφαλιστικά μέτρα του Όλη κατά του Δήμου Ηρακλείου για τη χρήση του ψυγείου. Οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας ζήτησαν με επιτακτικό τρόπο την άρση απόφασης για τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους, τονίζοντας πως τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα μειονεκτήματα που καταγράφονται καθιστούν απαγορευτική την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Παράλληλα, κατέθεσαν έτοιμα στην πολεοδομία για τον έλεγχο καταλληλότητας του συγκεκριμένου χώρου. Όπως είπα από την αρχή, ήταν αρνητική η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Βρισκόμαστε σε μια μεταβολή συνθήκων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα διαχειριστούμε και δεν έχω πρόβλημα προσωπικά και να προπλακιστώ από κάποιους για να προστατεύσω την πόλη μου, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Και αφού σας δίνω έτσι παραπάνω πληροφορίες, έλατε να σας βουτήξω και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, στα 20 λεπτά μετά τις 8, με την ώρα πάντα να κυνηγάει εκείνους που βγαίνουν εκτός σπιτιού για την δουλειά τους ή για λοιπές υποχρεώσεις, έτσι ώστε να έχετε συνολικά την εικόνα της επικαιρότητας. Έτσι σκότωσε τη Σταυρούλα με ένα ξύλο το χτύπημα που την αποτελείωσε. Ανατριχιαστική χαρακτήρισαν οι αστυνομικοί την ομολογία του δράστη, ο οποίος προσπαθούσε να θολώσει τα νερά. Η ενδελεχής έρευνα της Ελλάς και η εξονυχιστική μελέτη του βίντεο οδήγησαν στη διελεύκανση της υπόθεσης. Είναι αρκετά τα δεδομένα μέσα σε αυτή την υπόθεση, μέσα σε αυτή την δολοφονία.
Και έχει το ρεπορτάζ ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι βέβαια για τον τρόπο που σκότωσε τη γυναίκα, αλλά για τα υπόλοιπα, σε ό,τι έχει να κάνει με το άλοθη, το πώς κινήθηκε με αυτός ο άνθρωπος, το τι επιχειρεί να κάνει η δική του οικογένεια, πώς να τον καλύψει και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο που όπως είπα και χθες το πρωί, κοιτάξτε τι ωραία που είναι τα άλοθη και πόσο η μανία μας μπορεί να μετατραπεί σε αυτό το είδος της πράξης, όταν κανένας από εμάς δεν κάνει δεύτερες σκέψεις, για να καταλαγιάσει λίγο το θυμό του, την έντασή του και την βία ως φυσική προέκταση χεριών, ποδιών, μυαλού και όλα τα υπόλοιπα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου, για να συνεχίσω, ένταση με τους κατοίκους της περιοχής των Αθανάτων για τη δομή. Περιφέρεια Κρήτης, στα 280 εκατομμύρια ευρώ το νέο ΕΠΑ. Περιφέρεια Κρήτης. Κινητοποίηση στους δρόμους για την αξιοπρέπειά τους οι συνταξιούχοι. Αυρίου Τετάρτη 24 του μήνα θα βρεθούν στο δρόμο, να ξέρετε, υπάρχει μια γενικευμένη κινητοποίηση και ένας απεργιακός επιρετός για τον τουρισμό, για τους οικοδόμους, για τους αγροτοκτηνοτρόφους της δύναμης των μπλόκων. 29 του μήνα, πακρίτια η κινητοποίηση τη Δευτέρα των συνταξιούχων της Κρήτης. Λαγοκέφαλοι απειλούν και τον τουρισμό, θα ληφθούν μέτρα, γιατί υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία από τη Γερμανία για τους Γερμανούς που επισκέπτονται τη χώρα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, Δήμητρα Λιάννη μιλά στη Νέα Κρήτη για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Για τη θανάσιμη παράσυρση της 23χρονης Μαρίας σε κάθριξη 10 ετών καταδικάστηκε ο 28χρονος Αιγυπτίος. Και για τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας, αφέστατα οι ειδήσεις οι οποίες έρχονται, ανάλογα με την ώρα που γίνονται οι αγώνες για το Μουντιάλ, η Γαλλία έκανε το 2-2 στον όμιλό της, επικρατώντας 3-0 του Ιράκ, με 2 γκολ του Εμπαπέ και 1 του Ντεμπελέ, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία για την τουλάχιστον 2-ωρη διακοπή στο ημίχρονο λόγο καταιγίδας. Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά αναλυτικά από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Ενώ στο 2-0 έληξε το μάτς Αργεντινής-Αυστρίας. Ωστόσο, όλα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην μεταγραφή Αντετοκούμπο, γιατί ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η Milwaukee Bucks κλείνουν το κεφάλαιο της κοινής τους ιστορίας μετά από 13 χρόνια, με τα ελάφια λέει να κάνουν το trade τον Έλληνα forward, στέλνοντάς τον στο Μαϊάμι μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα μέσα από τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη, και σας πάω και στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου, και γιατί όχι, είτε θα συμφωνήσουμε είτε θα διαφωνήσουμε, δεν έχει σημασία, μεγάλο ζητούμενο είναι να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, από την Καθημερινή. Email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα από τα νέα. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομπλιάς για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα, γράφει η εφημερίδα, από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την συμμετοχή σε ΜΚΟΤ, απαντά ο πρώην υπουργός, και τι θα πράξει η Βουλή. Από την απογευματινή, χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα, 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%, κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης στην εργασία κατά την έξοδο και τους συντελεστές συμπλήρωσης έως και το 90%. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες, το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το διαδικαστικό έως την άρση της ασυλίας του. Ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, το δρόμο της ανατροπής της προοπτικής, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στον Πειραιά. Ελεύθερος Τύπος,
αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχιακούς, κάτι πάρτι ξεγυρισμένα με αυξήσεις εξπρές, αιτήσεις εξπρές, θέσεις που ανοίγουν και κλείνουν, κυρίως για το δημόσιο. Από το Μανιφέστο, σκαφάτος λαϊκισμός θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θελαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, όλα αυτά από το Μανιφέστο. Η εφημερίδα Κόντρα επλέγει το θέμα. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Από την Εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Ένταλμα σύλληψη στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέους ευρωβουλευτή κυρία Σημακοπούλου και 8 έως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο η Κοβέση αύριο. Η πολιτικά επιλέγει το θέμα. Ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις Ιαπηλές, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Από τη Δημοκρατία βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Και τέλος σας πάω και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Τρεις ταχύτητες παραγραφής φόρο χρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα. Αυτή είναι η κεντρική τίτλη στις πρώτες τους σελίδες. Απλά για να ξέρετε, γιατί όσο καλύτερα ενημερωμένος και πλούσια ενημερωμένος είσαι, τόσο καλύτερα μπορεί να δουλέψει το μυαλό σε δεύτερες, τρίτες, τέταρτες σκέψεις και να σε πάει μπροστά.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
2: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθη ΑΕ. Με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθη ΑΕ. Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο

0: Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου, μαριναρισμένα, μόνο 2,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους, Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Άντε και φτάσαμε στα 38 λεπτά μετά τις 8. Άντε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 984. Βρίσκεται σε εξέλιξη πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Πάντα με τη ζεστή καλημέρα που σας στέλνουμε και εγώ και ο Παντελής Μπότσης. 38, 181 και 182 τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τα δικά σας τα σχόλια. Τώρα είπαμε ότι αν θέλουμε να έχουμε την άμεση επικοινωνία μεταξύ μας, online σύνδεση, και κάνω πλάκα που σας τα λέω όλα αυτά, newspapakiradio984, τι γελάς μωρέ, .gr και info.papakiradio984.gr. Ενδιάμεσα, επειδή βλέπω τον Παντελή Μπότση, τα χώνω και τον Παντελή Μπότση, από ό,τι καταλαβαίνετε. Και έχετε, λέει, όλη η Ευρώπη, Γαλλία, με Ισπανία, με Πορτογαλία, Βρετανία, με Γερμανία. Τώρα βλέπω, κοίταξε εδώ στο δέκτη και το λέω στον καλεσμένο που είναι στο στούντιο του Ράδιο 984, και έχετε, λέει, το Μιλάνο από τις υψηλές θερμοκρασίες. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας τον καιρό για σήμερα, και όπως ήδη σας έχω ενημερώσει, μετεωρολογικός χάρτης εφημερίδα Νέα Κρήτη, είναι περιοχές στα νότια του νησιού που η θερμοκρασία αναμένεται να ακουμπήσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, η νότια του Ηρακλείου προς τα Βιάνου και πηγαίνοντας προς το Παρέθυμνο, Αγία Γαλήνη και συνεχίζοντας πηγαίνοντας προς τα μέσα, υδράρει γύρω από τους 18 έως τους 38 βαθμούς Κελσίου, και λίγο καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή μέχρι 30 βαθμοί Κελσίου τουλάχιστον στα βόρεια παράλια. Το Μελτέμι ίδιο, με την ίδια ένταση, με βόρειος άνεμος στα 5 με 6 μποφόρ, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο Κρητικό. Η περιφερειακή ενότητα της Κρήτης βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 με βάση τον χάρτη της Γενικής της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μαζί με άλλες περιοχές. Και βέβαια από τις προηγούμενες ημέρες, με ένα δελτίο τύπου της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης για την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε ευπαθείς περιοχές στο νησί,

0: κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Και τα λέω όλα αυτά γιατί στο στούντιο του Ράδιο 984 βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Λεονταράκης και τον ευχαριστώ πολύ που βρίσκεται εδώ κοντά μας να μιλήσουμε λίγο για πολιτική προστασία, να μιλήσουμε λίγο για τα έργα και για τις ημέρες της. Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ο κύριος Λεονταράκης. Καλώς μας ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Λεονταράκη, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στον πάντα φιλόξενο σταθμό σας και πάντα... όχι απλά προσπαθεί να ενημερώνει σωστά, αλλά ασκώντας και την κριτική που χρειάζεται και σε εμάς πολλές φορές, έτσι ώστε να λειτουργούμε αμεσότερα και καλύτερα.
0: Έργα και ημέρες πολιτικής προστασίας. Ακούσατε, έκανα ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόλογο. Μπείτε κι εσείς μέσα με ένα πρώτο σχόλιο για να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας για τα έργα και τις ημέρες της.
1: Τα έργα και τις ημέρες της. Κύριε Λοντιράκη, σαν περιφερειακή αρχή, σαν περιφερειακή ενότητα, αλλά και σαν ορισμός πολιτικής προστασίας που αφορά την αυτοδιοίκηση, προσπαθούμε κι εμείς όσο το δυνατόν να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, έτσι ώστε να υποβοηθούμε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας γενικότερα σε μια κρίση. Είτε αυτή είναι φωτιά, είτε είναι πλημμύρα, είτε κάποιο τεχνολογικό ατύχημα, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων αφορά την προστασία και της δημόσιας περιουσίας, αλλά και της ανθρώπινης ζωής, που είναι το κυρίαρχο. Προσπαθούμε να είμαστε σε ένα πολύ καλό βαθμό. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν υποχρηματοδοτήσεις, υπάρχουν προβλήματα, δεν έχουν λυθεί τα πάντα. Μπορώ να πω ότι δεν έχουμε ακουμπήσει καν ζητήματα, και όχι εμείς σαν περιφέρεια, σαν αυτοδιοίκηση, σαν πολιτεία. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να ανοίξει ο διάλογος, τουλάχιστον να κάνουμε μια πιο ισχυρή όσο το δυνατόν αυτοδιοίκηση, πιο αυτόβολη, πιο αυτοκέφαλη και να έχει τη δυνατότητα άμεσα να σχεδιάζει, να παρεμβαίνει, να υλοποιεί. Και αυτή η εικόνα να περνά στον πολίτη όσο το δυνατόν αμεσότερα και καλύτερα, με όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Είμαστε σε ένα καλό σημείο, βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και κανένας δεν ισχυρίζεται ότι έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα. Όχι, αντιθέτως, υπάρχουν ζητήματα, αλλά δυστυχώς αυτά δεν άπτονται της ευθύνης ή της καλής διάθεσης ή όχι του περιφερειάρχη ή του κάθε αντιπεριφερειάρχη. Είναι ζήτημα σχεδιασμού, κεντρικού σχεδιασμού, που δυστυχώς δεν. Δεν μπορώ να το κρύψω, δεν είναι του χαρακτήρα μάλιστα, ποτέ δεν υπήρξε αυτή τη χώρα.
0: Λοιπόν, ας σταματήσουμε σε αυτά τα δύο βασικά. Να δώσουμε την παραπάνω πληροφορία με βάση αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί εδώ και ημέρες από την περιφέρεια σε ό,τι έχει να κάνει με την απαγόρευση διέλευσης παραμονής κυκλοφορίας προσώπων οχημάτων σε ευπαθείς περιοχές στο νησί κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τουλάχιστον για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου υπάρχει ένα κόκκινο, ή υπάρχει μια υπενθύμηση, υπάρχει μια απαγόρευση, υπάρχει μια σύσταση, υπάρχει μια συμβουλή. Είναι πολλές οι λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την σημή. Την περιοχή Ρουβαζαρού, Κουδουμά, Κερίς, την περιοχή Φουρνή, την περιοχή του Γιούχτα και την περιοχή του Επανοσύφη.
1: Το δάσος της Σύμης ή το Κουδουμά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια απαγόρευση, ρητή απαγόρευση κυκλοφορίας, παραμονής, όταν οδήγησε ποινότητα είναι στο 4. Εξαιρούνται βέβαια τα άτομα τα οποία μπορούν νόμιμα να αποδείξουν την παρουσία τους ή την εργασία τους. Κοιτάξτε, εγώ να είμαι ειλικρινής, διαφωνώ. Διαφωνώ με τις απαγορεύσεις γενικότερα. Με την έννοια πια ότι η ανθρώπινη παρουσία πολλές φορές, και έχει αποδειχθεί αυτό, στα δάση, σε περιοχές οι οποίες είναι ευαίσθητες, έχουν μια επικινδυνότητα, χρήζουν προστασίας, η ανθρώπινη παρουσία, είμαι πεπισμένος ότι λειτουργεί αποτρεπτικά. Όταν κάποιος επίδοξος γνωρίζει ότι μπορεί να συναντήσει είτε περιπατητή, είτε με ισοκόμο, είτε κάποιον ο οποίος χρειάστηκε ή... για οποιοδήποτε λόγο να είναι συγκεκριμένη περιοχή. Νομίζω δύσκολο θα βάλει στο μυαλό του κάθε επίδοξο σαν το κακόβουλα να μπει σε μια διαδικασία, ας το πούμε, εμπρισμού. Είμαστε υποχρεωμένοι βέβαια να το ανακοινώνουμε και εγώ προσωπικά να το συζητάω, αλλά εγώ διαφωνώ. Ειλικρινά σας το λέω, με τις απαγορεύσεις γενικότερα διαφωνώ. Η ανθρώπινη παρουσία για μένα λειτουργεί αποτρεπτικά. Σαφώς να λαμβάνονται μέτρα σε κάθε περίπτωση. Θα έλεγα αντί απαγορεύσω να έχουμε παραπάνω παρουσία υπηρεσιών και την δασική υπηρεσία και των πυροσβεστικών υπηρεσιών, τα μεικτά κλιμάκια τέλος πάντων. Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθά, είναι ένα μέτρο το οποίο λειτουργεί, αλλά δεν βρίσκω το λόγο των απαγορεύσεων. Ειλικρινά σας το λέω.
0: Σε αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε, αυτές τις ημέρες και τις ώρες, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 4 και στο 5, δηλαδή στο πορτοκαλί και στο κόκκινο, δεν υπάρχουν εκείνα τα μεικτά συνεργεία που να μπορούν να προχωρούν και μέσα από αυτά τα δάση, όπως του Κουδουμά, όπως στην περιοχή της Σίμης? Διότι τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε και πυροσβεστικά κλιμάκια υπήρχαν και πυροφυλάκια υπήρχαν και τα είχαμε συζητήσει. Και επειδή είπατε ότι είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο σε σχέση με άλλες χρονιές ή προηγούμενα χρόνια, δώστε μας λίγο αυτό τον προγραμματισμό, αν υπάρχει, γιατί εγώ φαντάζομαι ότι τόσο η δασική υπηρεσία, τόσο δεν ξέρω αν είναι τρεις και κούκος ακόμα ή αν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι διαφορετικό μαζί με την πυροσβεστική, μαζί με δυνάμεις του στρατού, οι οποίοι βγαίνουν σε βάρδιες ή των σωμάτων ασφαλείας, ότι έκαναν αυτές τις περιπολίες, όπως επίσης και μαζί με εκείνους από την τοπική κοινωνία που εθελοντικά ήταν σε πυροφυλάκια. Δεν υπάρχουν αυτά πια?
1: Σε επίπεδο εθελοντισμού πραγματικά έχουν γίνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο να συζητάμε χωριό και εθελοντική ομάδα πραγματικά, ειδικά στην επαρχία. Έχει γίνει έτσι μια τεράστια κινητοποίηση και διάλογος προς την κατεύθυνση που την περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια είχε ζητήσει, είχε επιδιώξει, είχε τέλος πάντων δρομολογήσει. Κάθε χωριό και μια εθελοντική ομάδα, είτε αυτά αφορά μηχανήματα έργου, με μηχανήματα έργου, πολιτιστικούς συλλόγους, όποιο τέλος πάντων έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω σε αυτό το σημείο του εθελοντισμού έχουμε πραγματικά, με σιγουριά μπορώ να πω ότι έχουμε ξεπεράσει αρκετές περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα, με καλή διάθεση πάντα. Βγαίνουν τα μεικτά κλιμάκια, ειδικά στο 4 και στο 5, είτε σε συνδυασμό με την δασική υπηρεσία, πυροσβεστική υπηρεσία, εθελοντικές ομάδες, ακόμα και ο στρατός, ο οποίος συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα φτάνει ο αριθμός των ατόμων να καλύψει όλες αυτές τις περιοχές. Και βλέπουμε μια κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, πολιτική απόφαση πλέον, η οποία υλοποιείται. Ειδικά η δασική υπηρεσία, από εμένα προσωπικά με πονάει πάρα πολύ, να έχει απαξιωθεί, να έχει υποστελεχωθεί, να υποχρηματοδοτείται και να μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ποια είναι η βούληση, να καταλάβει και ο κόσμος. Τα προηγούμενα χρόνια όλες τις δασικές υπηρεσίες του νησιού αναλάβαναν και έφεραν στις πέρας καθαρισμούς, για παράδειγμα. Αντιπυρικές ζώνες έμπαιναν σε μια διαδικασία καλοπισμού του δάσους. Αυτό πλέον έχει περάσει ιδιωτικές εταιρείες. Έχει περάσει ιδιωτικές εταιρείες, για παράδειγμα, με το πρόγραμμα Ντινέρο, το οποίο και έχει διαφημιστεί, αλλά δεν διαφημίζεται μεν, δεν αντιλαμβάνει το κόσμο ή τέλος πάντων δεν υπάρχει αυτή η υπεξήγηση περαιτέρω προς τον κόσμο. Τι είναι αυτό, η φιλοσοφία του ποια είναι?
0: Μισό λεπτό. Αναφέρατε το πρόγραμμα. Ιδιωτικές εταιρείες δεν θα αναφέρουμε, αλλά θέλετε να μου πείτε?
1: Όχι.
0: Ότι αυτή την ώρα η δασική υπηρεσία του Ηρακλείου, η οποία ας πούμε έχει απαξιωθεί και μπορεί να έχει τον ένα ή τους δύο ανθρώπους, το έχουμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν αυτό, δηλαδή την απαξίωση ή την υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών, μιλώντας για άλλα θέματα που είχαν να κάνουν με τους δασικούς χάρτες, αν θυμάστε, και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή την ώρα δεν μπορούν να βγουν έξω. Οι Δήμοι, λόγω του ότι δεν έχουν την χρηματοδότηση, δεν μπορούν να έχουν στον βαθμό που θα πρέπει τις αντιπυρικές ζώνες, τον καθαρισμό, το βατό αγροτικό δικό δίκτυο. Υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που το έχουν αναλάβει αυτό?
1: Όχι, όχι. Το πρόγραμμα Ντινέρο ουσιαστικά αφορούσε παρεμβάσεις σε δάση καθαρισμούς, αντιπυρικές ζώνες, η οποία είναι υλοποιήθηκε έπειτα από υποβολή προτάσεων των ίδιων των δασαρχείων. Αυτό είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Αλλά αυτό το έργο, το Ντινέρο ουσιαστικά, αυτές τις παρεμβάσεις κάποτε γινόταν από τα ίδια δασαρχεία. Καταλάβατε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Δήμους, είναι αλήθεια ότι και τα χρήματα που παίρνουν δεν φτάνουν, δεν επαρκούν, δεν κάνει τα πετρέλαια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δήμαρχος ή στέλεχος τοπικής αυτοδιοίκησης που να έχει ασχοληθεί με την πολιτική προστασία, έστω και λίγο, και να μην το αντιλαμβάνεται αυτό. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή της συζήτησης ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο να προσεγγίζει και την αυτοδιοίκηση σαν ισότιμο κρίκο μια αλυσίδα. Διότι εδώ, συγγνώμη κιόλα, μας ζητάνε να βγάλουμε εις πέρας όλη τη βρωμοδουλειά, χωρίς να υπάρχουν και τα απαραίτητα εργαλεία. Και πολλές φορές είναι και αποδιοπομπαίος τράγος μέσα στην κατάσταση, ήδη η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, ήδη τέλος πάντων την εξοπλίζουμε, την στηρίζουμε, την έχουμε σαν ισότιμο μέλος μιας διαδικασίας, ή δεν ξέρω αν είναι σε θέση ο οποιοσδήποτε δήμαρχος να έχει τη διάθεση να μπορεί να αντιμετωπίσει μια ευθύνη και ένα εισαγγελέα στην
0: ναι,
1: πορεία,
0: ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου όλοι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζω να υπάρχει αντιδήμαρχος, αντιπεριφερειάρχης που να μην έχει καλεστεί έστω μία φορά τον εισαγγελέα.
0: Πείτε μου κάτι. Είπατε υπάρχουν ζητήματα που δεν τα έχουμε ακουμπήσει σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Όταν στην αρχή σας είπα για τα έργα, ποια είναι τα έργα και οι μέρες της πολιτικής προστασίας, κάνατε ένα μικρό διαχωρισμό, είπατε. Είναι εκείνα τα βήματα τα θετικά που μπορεί να κάνουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ξεκινώντας από την καλή προσπάθεια που μπορεί να κάνει ένας δήμος, με τα όποια μέσα λιγοστάκια αν έχει, τον εθελοντισμό που βρίσκεται στο πικ του αυτή την ώρα ή συνεχίζει να είναι στο πικ του μέσα στις τοπικές της κοινωνίες, και πάμε στην ίδια την πολιτεία, γιατί φαντάζομαι ότι όταν λέτε υπάρχουν ζητήματα που δεν τα έχουμε ακουμπήσει, αναφέρεστε στα μεγάλα τα τρανά και τα τρανά της ίδιας της πολιτείας, κύριε Λεονταράκη, σε κεντρικό επίπεδο. Τι είναι δηλαδή αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει, ποια είναι η ευθύνη της, ποια είναι αυτή η ευθύνη η οποία δεν αναλαμβάνει, και ίσως ενδεχόμενα, αν θέλω εγώ να το μεταφράσω, αλλά μπορεί να μην γίνει διαφορετικά, να μην υποθεί διαφορετικά, είναι να το πούμε αλλιώς, πιέζει η αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να ακουμπιστούν, να συζητηθούν, να ανοιχτούν αυτά τα μεγάλα ζητήματα που δεν έχουν μέχρι σήμερα ανοίξει. Σας ακούω με προσοχή.
1: Κύριε Βουδιέρα, και σαφώς πιέζει. 13 χρόνια ουσιαστικά τώρα, 16 συγγνώμη, που είναι ο αιρετός θεσμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αυτό που από την πρώτη στιγμή ζητάνε όλοι οι περιφερειάρχες είναι αποκέντρωση πόρων. Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση, δυστυχώς. Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων καθημερινά, αλλά αποκέντρωση πόρων, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική, δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, αυτή η βούληση ουσιαστικά να μιλάμε για μια αυτοκέφαλη, όπως σας είπα στην αρχή της συζήτησης, αυτόβουλη, και να μπορεί να παρεμβαίνει αυτοδιοίκηση άμεσα. Υπάρχει αυτή η αλληλοεξάρτηση που για μένα είναι μεγάλο λάθος, μεγάλο σφάλμα. Δηλαδή δεν έχει αποκοπεί ομφάλιος λόρος κεντρικής πολιτείας και αυτοδιοίκησης, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, το οποίο για μένα είναι έγκλημα, αποτελεί έγκλημα.
0: Μα η πολιτεία η ίδια από την αρχή δεν θέλει να κόψει αυτόν τον ομφάλιο λόρο.
1: Άρα δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Κάποιος άλλος όρος, κάποια άλλη έννοια, αλλά το αυτοδιοίκητο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από πού προκύπτει? Εγώ τουλάχιστον που ασχολούμαι 16 χρόνια ουσιαστικά από το 2010, δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπω. Άρα να αλλάξουμε τον όρο που το περιγράφουμε, να το πούμε κάπως αλλιώς. Το πούμε τεροδιοίκηση, να το πούμε συνέχεια της πολιτείας, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το μεγάλο αγκάθι είναι αυτό, κύριε Λουγεράκη, και από εκεί ξεκινάμε. Και δεύτερον, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειλικρινά το πιστεύω, πολλές φορές το έχουμε συζητήσει, ακόμα και σε προσωπικές συζητήσεις, σε φιλικές συζητήσεις, ξεκινάω πάντα από εκεί, ένα εθνικό σχέδιο. Ένα εθνικό σχέδιο που θα προτάσει ζητήματα τα οποία θα είναι σε κυρίαρχο πλάνο για την επόμενη μέρα και για την αυτοδιοίκηση αυτή καθεαυτή, αλλά και την πολιτική προστασία.
0: Δεν μιλάτε όμως για τον επιχειρησιακό και κατασταλτικό τομέα της πολιτικής προστασίας, αλλά το ξεκινάτε από αλλού. Ξεκινάτε από την αρχή, από την πρόληψη.
1: Από την αρχή, από τη μήτρα ουσιαστικά. Από τη μήτρα της γέννησης έως και την ενηλικίωση. Δηλαδή, όταν είσαι ένα σχέδιο, το οποίο σχέδια υπάρχουν για παράδειγμα έκθεση ανάλυση, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά όταν είσαι ένα σχέδιο το οποίο δίνει και στην αυτοδιοίκηση την ελευθερία των κινήσεων να μπορεί, όπως σας είπα προηγουμένως, να εντοπίζει ζητήματα, να παρεμβαίνει, να υλοποιεί δράσεις, αυτό αφορά και εμένα και εσάς και το κάθε πολίτη κατ' επέκταση. Δηλαδή, αυτό που λέμε ασφάλεια ή προστασία της ανθρώπινης ζωής θα είναι πιο ορατό για τον πολίτη και πιο άμεσο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν παρακαλάει η αυτοδιοίκηση για τα βασικά, άρα είναι ζητήματα που δεν, άλλοι μάλλον δεν θέλουν να τα ακουμπήσουν και ουσιαστικά επιρρύπτουν τις ευθύνες των μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση. Πάρτε τους καθαρισμούς των ρεμάτων, να το κάνω πιο απλό. Μία αρμοδιότητα η οποία ήρθε νομίζω στην περιφέρεια το 2014, όλες οι περιφέρειες προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας έτσι ώστε να ακυρωθεί, διότι ήρθε χωρίς χρηματοδοτήσεις και εξακολουθεί. Άρα μιλάμε ότι μπορούμε να είμαστε, ας το πούμε, σε ένα βαθμό ετοιμότητας ή να έχουμε επιλύσει ζητήματα. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την αυτοδιοίκηση. Είναι ζήτημα κεντρικά της πολιτείας, της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης. Να απελευθερώσει πόρους, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πλέον έχει καταντήσει τραγελαφικό, κωμωδία πλέον.
0: Τουλάχιστον αυτό που προκύπτει πολλές φορές συζητώντας με τους ευρωβουλευτές και μπορεί να θεωρηθεί ως το ειρωνικό ή ως το οξύμορο, κύριε Λονταράκη, είναι ότι αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία εκταμιεύονται και τα οποία έρχονται στη χώρα, μόνο που αυτά τα χρήματα πάνε για άλλους σκοπούς από τον πραγματικό τους το σκοπό.
1: Αν μου επιτρέπετε. Επανέρχομαι σε προηγούμενη συζήτηση. Έτσι. Παρόλο που έχω και γνωστούς και συγγενείς και φίλους οι οποίοι μέσα από τη διαδικασία του Αντουνέρο και μάλιστα μπορώ να σου πω το Λασίθι με δική μου παρέμβαση και συνεργασία κατέθεσε ένα πλήρες ολοκληρωμένο φάκελο και τα δάση του Λασίθου θα μπουν στη διαδικασία καθαρισμού. Αλλά είναι αυτό που λέτε. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να μην βρίσκονται λεφτά για τη δημόσια υγεία, για την παιδεία, για την αυτοδιοίκηση και να βρίσκονται λεφτά για τον ιδιωτικό τομέα? Να υπάρχει μια σύμπραξη. Δεν το δεμενοποιώ τον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτική πρωτοβουλία. Προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Έτσι. Αλλήμονο, είναι απαραίτητος και χρειάζεται. Αλλά τουλάχιστον τις υπηρεσίες, όσες έχουν απομείνει ακόμα δημόσιες, μην τις απαξιώνουμε. Εγώ στεναχωριέμαι, αλήθεια σας το λέω. Πραγματικά στεναχωριέμαι. Αλλά είναι θέμα πολιτικής βούλης, πολιτικής κατεύθυνσης, στόχευσης και το θέλουμε να κάνουμε στο κάτω-κάτω. Αν θέλουμε μια χώρα ισχυρή ή μια χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, να ακολουθεί την εξέλιξη.
0: Τα τελευταία 2-3 χρόνια, πόσα χρόνια είναι, αυτό το περίφημο πρόγραμμα υγιής πήγε και ήρθε, ξετεντώθηκε, μίκρανε.
1: Άλλη αμαρτία.
0: Άλλη αμαρτία ή όχι δεν ξέρω. Αλλά διαφημίστηκε τόσο πολύ ως πρόγραμμα που ο καθένας ο οποίος δεν είναι μέσα στην πολιτική προστασία πιστεύει ότι ξέρετε από τη στιγμή που υπάρχει το πρόγραμμα υγείας και θα έρθουν 2 πυροσβεστικά, 3 πυροσβεστικά, τότε έχει λήξει το θέμα. Θα έχει έρθει 1 ελικόπτερο, 2 ελικόπτερα, έχει λήξει το θέμα. Άρα λοιπόν, σαν πολιτική προστασία, είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να σβήνουμε φωτιές.
1: Εντάξει, όταν λέω αμαρτία, για να μην πάρει παρεξηγήσει, καλό είναι να υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Αλλά αμαρτία η σχέση του ΕΓΙΣ με την αυτοδιοίκηση. Ευθύς εξ αρχής δεν υπήρχε. Παρόλο που και σαν περιφέρεια με την Ελένη την Πλουμίδη είχαμε κάνει μια συζήτηση, την προϊσταμένη της περιφέρειας. Και ρωτήσαμε, θέλαμε να υποβάλουμε πρόταση, διότι νομίζω ότι η πολιτική προστασία, κύκλος πολιτικής προστασίας χωρίς αυτοδιοίκηση, είναι, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο νομίζω και άδικο είναι. Αλλά δείχνει και ένα διαχωρισμό, αν θέλετε, στο τέλος της συζήτησης, στο τέλος της ημέρας. Έτσι, για το ποια είναι η εκτίμηση προς την αυτοδιοίκηση. Κι όμως, παρόλο την προσπάθεια να ρωτήσουμε, να τρέξουμε, να υποβάλουμε, δυστυχώς η αυτοδιοίκηση έμεινε στην απέξω. Καλό είναι να υπάρχουν τέτοια προγράμματα, καλό είναι να εξοπλίζονται οι υπηρεσίες, ξεκινώντας πάντα βέβαια τον ανθρώπινο παράγοντα, διότι σας το έχω ξαναπεί και πολλές φορές, καλά τα ντρόουν, καλές οι νέες τεχνολογίες, αλλά όπου δεν υπάρχει ανθρώπινο χέρι, ανθρώπινη παρέμβαση, το αποτέλεσμα είναι το λιγότερο γυψό, να σας πω, αν μπορείτε να μου επιτραπεί έκφραση, να ξεκινήσουμε από το στελεχειακό δυναμικό, το ανθρώπινο, και να προχωρήσουμε μετά στις όποιες τεχνολογίες, στα όποια πυροσβεστικά ελικόπτερα, στα όποια οχήματα που αμήν άλλο απαραίτητα είναι. Αλλά πάρτε παράδειγμα αυτό που είδα να συζητιέται αρχές της χρονιάς. Κρίθηκε, λέει, ο νομός του Ηρακλείου υπεράριθμος σε πυροσβέστες. Από πού και πού. Βγαίνουν οι βάρδιες. Καλύβονται τα κλιμάκια. Καλύβονται οι πυροσβεστικοί σταθμοί.
0: Μα αφού τους έχουν συνεχώς και καθημερινά σε επιφυλακή, γιατί να μην καλύπτονται? Απαντές σε επιφυλακή, σε καθημερινή βάση. Άρα, με τη λογική του Υπουργείου, άσχετα με το σε ποια κατάσταση μπορεί να βρίσκεται και βιολογικά ένας ανθρώπινος οργανισμός, αυτό είναι κάτι που δεν τους αφορά. Μην κάνετε σχόλιο, κρατήστε το, άμα την επιστροφή μας, γιατί έχω διαφημιστικά μηνύματα και τον βλέπετε, είναι αγριεμένος.
1: Εντάξει, ευχαρίστηση.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
5: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
4: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Delta Cteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
1: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
0: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
1: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Ναι, στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
2: Sorry, I don't understand.
0: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me.
1: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
6: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.
7: Στα 5 λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι είστε στο ράδιο 984. Στο στούντιο μαζί μας βρίσκεται ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Γιάννης Λεονταράκης, σε μια συζήτηση για τα έργα και για τις ημέρες της πολιτικής προστασίας, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Άντε ανακεφαλαιώνοντας να πούμε έτσι, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση με την ίδια την πολιτεία. Να δραστηριοποιείται κυρίως ή να πηγαίνει το αφήγημά της πάντα προς την καταστολή σε αντίθεση με την πρόληψη. Μια πρόληψη η οποία κοστίζει ως φαίνεται πάρα πολύ ακριβά, και αυτή η πρόληψη ως φαίνεται πολύ περισσότερο ακουμπά και επιβαρύνει την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού καλείται μόνη της να κάνει αυτό το πολύ μεγάλο άλμα, δηλαδή προληπτικά να δράσει με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό ως πολιτική προστασία. Τουλάχιστον αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτή την κουβέντα μέχρι στιγμής, κύριε Λεονταράκη.
8: Κύριε Λεονταράκη, γι' αυτό δείξεις και θέλει και μπορεί και γνωρίζει. Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά, τα γεωγραφικά της κάθε περιοχής, ο κάθε δήμαρχος, ο περιφερειάρχης. Υπάρχει αυτή η πολύ καλή σχέση που έχει αναπτυχθεί με όλους τους εμπλεκόμενους στο μηχανισμό της πολιτικής προστασίας, ό,τι ώρα και να είναι, όποτε και να είναι, σε ένα φιλικό επίπεδο, με μια καλή ανθρώπινη σχέση, αλλά αυτά δεν αρκούν. Η καλή διάθεση, το φιλότιμο, η ευθύνη που αναλογίζει το καθένας και μέσω αυτής πράττει και λειτουργεί, δυστυχώς δεν φτάνει. Μπορεί να ακούγεται κουραστικό, μπορεί να αναλωνόμαστε πολύ σε αυτό και εγώ προσωπικά, αλλά ξαναλέω, αυτοδιοίκηση χωρίς αυτοτέλεια, χωρίς πόρους, χωρίς τη δυνατότητα να σχεδιάζει, να παρεμβαίνει, να υλοποιεί, ας μιλήσουμε για κάτι άλλο, για κάποιον άλλο όρο, για κάποια άλλη έννοια, όχι όμως για αυτοδιοίκηση.
7: Τώρα, εδώ έτσι όπως εξελίσσεται η κουβέντα και αν θέλει κάποιος να δώσει τίτλους, θα πάει αμέσως σε αυτά τα οποία επισημάνεται και υπάρχουν ούτως ή άλλως θέματα. Θα προσθέσω και εγώ ένα-δυο παραπάνω και μπορείτε στη συνέχεια να προσθέσετε κι εσείς περισσότερα. Πριν φτάσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και στην υλικοτεχνική υποδομή, ότι έχουμε θέματα με τα ρέματα, με τα δάση, με τα οικόπεδα, καθαρισμοί αντιπυρικές ζώνες, αγροτικοί δρόμοι και σε καλή κατάσταση αγροτικοί δρόμοι. Επίσης η αυτοδιοίκηση έχει θέματα μεγάλα με τους αγροτικούς δρόμους, κυρίως στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Δεν είναι τα πράγματα ίδια είτε στο Λασίθι, είτε στο Ρέθυμνο, είτε στα Χανιά με τους αγροτικούς δρόμους. Δεν ξέρω γιατί εμείς το αφήσαμε και το πήγαμε παρακάτω. Και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει και με την ανθρώπινη δράση, γιατί δεν έχουμε κάνει και μεγάλη κουβέντα για αυτό, αλλά δεν κάνει και ο καθένας να απεμπολεί μέσα σε όλα αυτά, επειδή βλέπει τα τέσσερα πρώτα ή τα πέντε πρώτα, να απεμπολεί και τις δικές του τις ευθύνες.
8: Σαφώς η Αλωτεράκη, και έτσι λίγο για να αναφρύνουμε και το κλίμα, με την έννοια των ότι πέφτουν πολλές μαζεμένες ευθύνες και αρμοδιότητες και προβλήματα που δυστυχώς ίσως να είναι η χειρότερη χρονιά που εγώ θυμάμαι στην αυτοδιοίκηση, σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Ειλικρινά στο λέω με το χέρι στην καρδιά.
7: Με την έννοια της ετοιμότητας, πιστεύετε
8: ότι. Όχι της ετοιμότητας,
7: αλλά...
8: όχι της απαξίωσης.
7: Α, της απαξίωσης.
8: Της απαξίωσης. Που μη τι άλλο επηρεάζει την ετοιμότητα. Σας είπα, η καλή διάθεση, η προσωπική του καθενός και το πώς αντιλαμβάνεται την ευθύνη έτσι ώστε να λειτουργεί και να πράττει, δεν αρκεί από μόνη της. Τέτοια απαξία αυτοδιοίκηση δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Και ειλικρινά σας το λέω. Η αγροτική εντοπία, ένα σοβαρό ζήτημα, είναι το μεγαλύτερο αγκάθι των Δήμων και ήδη των ορεινών Δήμων. Κάποιος μου είχε πει κάποια στιγμή κάποτε ότι αν ένα Δήμαρχος θέλει να ξαναεί σοβαρές πιθανότητες, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Αρκεί να καθαρίζει την αγροτική οδοπία. Χαρτολογώντας το λέω, αλλά αναδεικνύει ένα ζήτημα.
7: Μα υπάρχουν σημεία που δεν μπορείς να πας. Εγώ, δηλαδή, αν φέρω παράδειγμα το δικό μου το χωριό, έτσι, στην Τύχη, Δήμος Βιάνου, δεν το είχα στο μυαλό μου. Και θέλει να πει κάποιος ότι θέλει να ανέβει πάνω στα βουνά για να πάει στο δικό του το λιόφυτο, στη δική του την περιουσία, μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία. Θα δει ότι το δικό του το δίκτυο είναι τόσο δύσκολο που εάν δεν έχει κάποιος ένα μεγάλο αγροτικό αυτοκίνητο και πάλι με δυσκολία, ή ένα μεγάλο υψηλό αυτοκίνητο εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να πάει είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το είδος το κλίμα και το πλαίσιο, λυπάμαι, αλλά...
8: Κύριε Δουλειράκη, είναι γεγονός αυτό που περιγράφεται και πολλές φορές αυτοί οι δρόμοι λειτουργούν και σε μια διαδικασία δασοπυρόσβεσης. Είναι η μόνη οδή που μπορεί να έχει προσβασιμότητα το πυροσβεστικό κλιμάκιο, το πυροσβεστικό όχημα. Ξαναλέω, όχι ότι οι δήμαρχοι δεν έχουν την καλή διάθεση ή δεν σχεδιάζουν να προβαίνουν σε καθαρισμούς, όμως είναι αυτό που σας είπα στην αρχή της συζήτησης. Δεν επαρκούν οι πόροι. Εχθές κάποια στιγμή άκουσα τον Περιφερειάρχη ότι πρόκειται να διανεμηθούν περί τα 2 εκατομμύρια σε κάθε Δήμο, και ο στόχος είναι αυτό ουσιαστικά το πράγμα. Σε ζητήματα καθημερινότητας να έχουν τη δυνατότητα, να έχουν τα εργαλεία τουλάχιστον να...
7: Πιστέψτε,
8: να είναι...
7: Πιστέψτε με, δεν θα φτάσουν. Λίγα θα φάνουν τα 2 εκατομμύρια σε δύο
8: μέσα. Σε κάθε Δήμο, για να καλυφθεί το.
7: Εξαιτίας των αναγκών που υπάρχουν.
8: Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Το δικό δίκτυο τεράστιο, δεδαλώδες. Για άλλη μια φορά, πολλωστή στη σημερινή ζήτηση, αναδεικνύεται αυτό το ζήτημα. Χωρίς αυτοδιοίκηση με αυτοτέλεια, εγώ αδυνατό να βρω τον τρόπο πώς θα υπάρξει επόμενη μέρα, πώς θα υπάρξει συνέχεια. Τώρα, αν αυτοί που έχουν τα ενία της χώρας αυτή τη στιγμή, αλλά και διαχρονικά, έχουν κάποιο μαγικό ραβδί ή τέλος πάντων...
7: Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί.
8: Να μας το υποδείξετε και εμάς.
7: Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί.
8: Θα σας πω, κύριε
7: Δουλειάκη. Το μαγικό ραβδί είναι η τσέπη του κάθε ενός από εμάς, διότι ο Υπουργός Εσωτερικών στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε στη Βόρεια Ελλάδα είπε, αν θέλετε χρηματοδοτήσεις, αυξήστε τα τέλη σας για να γεμίσετε τα ταμεία σας. Το θυμάστε πάρα πολύ.
8: Και το υποζήγει ο πολίτης.
7: Μα σαφέστατα, γι' αυτό είπα ότι εσείς και εγώ, ο καθένας από εμάς.
8: Όχι, κύριε, για μένα αυτό είναι λάθος το μείγμα, είναι λάθος το πνεύμα. Και επειδή δεν πρόκειται ποτέ να κλείσουν ούτε οι Δήμοι ούτε οι Περιφέρειες, εγώ αυτό που βλέπω είναι είσοδος επιπλέον των ιδιωτών σε λειτουργίες, αρμοδιότητες, αλλά και δουλειά που θα έπρεπε η αυτοδιοίκηση να έχει φέρει εις πέρας. Αυτό είναι το πνεύμα, αυτή είναι η κατεύθυνση, αυτή είναι η στόχευση. Και δείτε τα σκουπίδια, για παράδειγμα. Απαξιώνουμε τις υπηρεσίες, τις δημοτικές. Ερχόμαστε σε ένα σημείο να βρίσκεται απέναντι ο πολίτης από την οποιαδήποτε δημοτική αρχή, να το βιώνει στο πετσί του και να έρχεται ο ιδιώτης σαν σωτήρας. Είναι λάθος για μένα αυτό. Είναι για μένα λάθος.
7: Και πώς θα κάνει ο ιδιώτης αυτή τη δουλειά που έπρεπε να κάνει ο Δήμος με τους αγροτικούς τους Δήμους, με τις αντιπυρικές ζώνες κτλ. Πώς δηλαδή.
8: Με έξτρα χρηματοδότηση από την πολιτεία.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αδυνατό να καταλάβω πώς δεν βρίσκονται πόροι για τις δημόσιες υπηρεσίες και την ίδια στιγμή βρίσκονται για ιδιώτες.
7: Μάλιστα.
8: Ξαναλέω, χωρίς να. Δεν δαιμονοποιώ την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά είναι πράγματα τα οποία βγάζουν μάτι.
7: Τα έργα λοιπόν και οι μέρες της πολιτικής προστασίας προς ιδιωτικοποίηση. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο βγάζουμε σήμερα. Έτσι το βλέπετε να οδεύει το πράγμα.
8: Κύριε, δεν είναι μόνο η πολιτική προστασία. Οι ζωές των πολιτών είναι προς ιδιωτικοποίηση. Όλων των πολιτών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αν οποιοδήποτε άνθρωπος από εμάς χρωστάει η ζωή του πλέον έχει περιέλθει στο φαντ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Χωρίς έλεγχο, χωρίς φρένο τέλος πάντων.
7: Μάλιστα.
8: Άρα.
7: Με αναπάντητα τα μεγάλα ερωτήματα, με τους καθαρισμούς των ρεμάτων, των δασών, των οικοπαίδων, τους αγροτικούς δρόμους, τις αντιπυρικές ζώνες και από την άλλη τη δική μας την ανθρώπινη δράση που ναι μεν εγώ πιστεύω ότι κάπου έχουμε διορθωθεί ή είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Υπάρχουν ωστόσο και εκείνοι οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και με κάποια προβλήματα, αλλά
8: αν θυμάστε,
7: νομίζω ότι προκαλούν τα περισσότερα
8: αν
7: προβλήματα.
8: Αν θυμάστε που σίγουρα θυμάστε διότι είστε εμπειρότατοι και ζείτε στην καθημερινότητα του Ηρακλείου. Ανέκαθεν συζητούσαμε για παιδεία, κουλτούρα πολιτικής προστασίας, αλληλεγγύης γενικότερα, αμοιβαίο σεβασμό. Αυτό σιγά σιγά γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι όταν βλέπω στα σχολεία μέσα, όταν βλέπω δράσεις που αφορούν τα παιδιά, την πρόληψη, την ετοιμότητα να τους περάσει ένα μήνυμα το πώς θα προστατεύσουν τους ίδιους τους εαυτούς στο σπίτι τους. Σε αυτό μπορώ να πω ότι έχει αρχίσει πλέον και γυρίζει ο τροχός. Παρόλο που ήταν τετράγωνος, έχει αρχίσει σιγά σιγά και παίρνει στροφές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ειλικρινά σας το λέω, εγώ βαθύτατα πιστεύω ότι για να αλλάξει το ρου της ιστορίας του αυτός ο τόπος, μόνο μέσα από τη νέα γενιά. Ειλικρινά το πιστεύω, με όλες μου τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω, εύχομαι αυτά τα κύτταρα να καθημερινά να πολλαπλασιάζονται. Γιατί ειλικρινά, αν από την πολιτεία περιμένουμε, η πολιτεία έχει αποδείξει τις προθέσεις της.
7: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει την υλικοτεχνική υποδομή, για να κλείσουμε, είναι αυτά τα οποία ακούγονται σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο υπεράριθμο το προσωπικό της πυροσβεστικής, άρα σε μόνιμη επιφυλακή, απαντές όλοι για να στην περιφερειακή ενότητα.
8: Κρίθηκε υπεράριθμος και μάλιστα 11 άτομα τα τραβήξαν κάπου αλλού. Λάθος. Λάθος. Να σας πω έτσι για να το μαζέψω από μεριάς της περιφέρειας αυτοδιοίκησης. Καταβάλλεται ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Όχι μόνο τώρα, διαχρονικά. Έχει αποδειχθεί αποδεδειγμένα η περιφέρεια κατατάσσεται στις πρώτες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το παίξει διαφημιστικούς. Με διαφημιστικούς όρους. Σε καμία περίπτωση και εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Αλλά δείχνει όμως την προσπάθεια, δείχνει τη διάθεση, δείχνει την ευθύνη. Είναι όμως ζητήματα που δεν άπτονται της ευθύνης των περιφερειών. Είναι καθαρά ευθύνης της πολιτείας που θα πρέπει σε αυτά να δοθούν λύσεις. Είναι σημεία τα οποία περνάω από το Ηράκλειο και τα βλέπω και ειλικρινά στεναχωριέμαι. Για να μην πω τη λέξη ντρέπομαι, στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι διότι αντιλαμβάνομαι και την ευθύνη του Δημάρχου. Και τιμή είναι η δυνατότητα να μπορεί και του περιφερειάρχη και του αντιπεριφερειάρχη, του κάθε αντιπεριφερειάρχη. Αντιλαμβάνομαι την αδυναμία στο να μην μπορεί να παρέμβει.
7: Ξέρω που θα με πάτε. Τώρα
8: είναι άδικο.
7: Το βάζω εικόνα στο μυαλό μου. Εδώ κάτω από τη γέφυρα της Αλικαρνασσού, όποιος περνάει από πάνω, στην περιοχή του Γιώφυρο πηγαίνοντας από την άλλη πλευρά. Φαντάζομαι σε τέτοιου είδους σημεία θέλετε να αναφέρετε.
8: Είναι αρκετά, κύριε Αλικαρνασσού. Και αυτό είναι αρκετά. Και άλλα πολλά. Και ξαναλέω, δεν είναι θέμα διαφορίας. Είναι θέμα το ότι, να σου το πω έτσι, κοινότυπα, όπου φτάσει το πορτοφόλι. Δεν είναι λύση όμως αυτό. Και δεν μπορείς να μιλάς για πλήρη ετοιμότητα. Και πολλές φορές ακούω συναδέλφους οι οποίοι με παχιά λόγια, με πηγαίους τίτλους, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα. Αυτό. Να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι.
7: Τουλάχιστον κρατήστε χαμηλά τους τόνους μέσα σε όλα αυτά που έχετε, αντί να τα παραλέτε. Αυτό
8: λίγο πιο χαμηλά.
7: Αυτοδιαφήμιση.
8: Θα χαιρόμουν, κύριε Λουγεράκη, θα χαιρόμουν αν σύσσωμη αυτοδιοίκηση κάποια στιγμή διοργάνουν ένα συνέδριο πέρα τα συνηθισμένα και στην Κρήτη, γιατί όχι, έτσι, και να θέσει όρους τελεσμένος το που πάμε. Θα χαιρόμουν. Αλήθεια σου λέω, θα χαιρόμουν.
7: Μάλιστα. Από πυροσβεστικά μέσα ενιαία, μέσα τι θα έχουμε φέτος?
8: Έχει... Δύο μόνιμα. Ναι. Δύο μόνιμα, ένα Ηράκλειο, ένα Χανιά και ανάλογα τις ανάγκες έως και τέσσερα.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ.
8: Χαρήκα που σας είδαμε. Δική μου η τιμή και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ.
7: Καλά να είστε.
8: Καλημέρα.

0: Και συνεχίζουμε αυτό το οποίο λέγαμε με τον κύριο Λονταράκη πριν από λίγο, σε ό,τι έχει να κάνει με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και τη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ σε κάθε Δήμο της Κρήτης και 100 εκατομμύρια ευρώ για την οδική ασφάλεια. Διότι τουλάχιστον όπως σημειώνεται από την πλευρά της περιφέρειας, τη στρατηγική σημασία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την τοπική αυτοδιοίκηση, πως ανέδειξε ο Σταύρος Αρναουτάκης κατά την έναρξη των εργασιών της αρμόδιας ομάδας εργασίας. Η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξενεί στο Ηράκλειο διήμερο 22-23 Ιουνίου τη συνάντηση της ομάδας εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του ΕΠΑ της νέας προγραμματικής περίοδου 26-30. Οι εργασίες ξεκίνησαν χθες το πρωί. Χαρακτήρισε το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ως οξυγόνο για τις περιφέρειες, ανακοινώνοντας πως η περιφέρεια πρωτοπορεί σε επίπεδο χώρας, διαθέτοντας ήδη 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε δήμο του νησιού. Τα κονδύλια αυτά προορίζονται για μικρά έργα υποδομής που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, όπως παρεμβάσεις οδοποιίας, αναπλάσεις, μικρά έργα σε ίδρυυση και αποχέτευση. Βασική επιδίωξη παραμένει η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ να διατίθεται από το νέο πρόγραμμα για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Το συνολικό πρόγραμμα της περιφέρειας ανέρχεται στα 280 εκατομμύρια ευρώ με το στόχο απορρόφησης να ξεπερνά το 75% για τη διετία 2026-2027. Περιφερειάρχης Κρήτης υπενθύμισε ότι το προηγούμενο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Ευχαρίστησε τα μέλη των υπηρεσιών για την άριστη μεθοδική τους δουλειά. Και βέβαια είπε ότι η περαιτέρω εξειδίκευση του προγράμματος 2026-2030, πως αναμένεται να πραγματοποιηθεί 21 Ιουλίου στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Νίκου Παπαθανάση, της Γενικής Γραμματέως επίσης Κατερίνας Οικονόμου, ένα πρόγραμμα ή μία συνάντηση για το πρόγραμμα η οποία κλείνει σήμερα και δεν ξέρουμε στην σημερινή ημέρα τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να έρθει ως είδηση. Και από αυτά τα οποία γίνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση ή δεν γίνονται ή τέλος πάντων τα μερεμέτια της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά το πνεύμα και του προηγούμενου καλεσμένου μας, σας πάω σε αυτά τα οποία δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος αναφορικά με αυτή τη νέα πλατφόρμα πόσο κάνει, διότι αυτό το οποίο λέει ότι είναι ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να το υποστηρίξει και να το υποστηρίξει στενερά, λέει το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για τη χρησιμότητα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας πόσο κάνει, στην ενημέρωση των καταναλωτών, το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και την πολιτική επικαιρότητα, μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε τηλεοπτική εκπομπή. Το πόσο κάνει είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης, είπε, των πολιτών που δημιούργησε η νέα ανεξάρτητη αρχή. Ο καταναλωτής κάνει κοντά στα 4 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Ο καταναλωτής κοιτάζει ποιες είναι οι τιμές σε κάθε έδος και παίρνει μια απόφαση για το πού μπορεί να ψωνίσει ευθυνότερα. Ναι ρε μεγάλε, αλλά εγώ αν βρω ένα πακέτο φρυγανιές φτηνά εδώ σε σούπερ μάρκετ της Αλικαρνασσού, θα μείνω στην Αλικαρνασσό. Εάν δω ότι η πλατφόρμα γράφει ότι ένα πακέτο μακαρόνια είναι φτηνά στο Γιώφυρο, θα σηκωθώ και θα πάω στο Γιώφυρο. Δηλαδή πόσα θες να μας τρελάνεις. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντί να γκρινιάζουν, θα έπρεπε να πούν μπράβο που το κάναμε, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και σημείωσε πως είναι μια πρωτοβουλία που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια από τις καταναλωτικές οργανώσεις. Θέλουμε να συμβάλλουμε να υπάρξει καταναλωτική συνείδηση στους πολίτες και να συνεργαστούμε με το καταναλωτικό κίνημα. Είμαστε από την μεριά του ίδιου λόφου, τόνισε χαρακτηριστικά. Υπουργέ μου, πόσα θες να μας τρελάνεις για όλα αυτά τα οποία λες. Εδώ το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λέει ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε μια δημόσια διαβούλευση, τόσο με τα σούπερ μάρκετ όσο και με τις βιομηχανίες τροφίμων, για να κάνουν τι, να ρίξουν εθελοντικά παρακαλώ. Ήταν το χθεσινό ανέκδοτο που σας έλεγα το πρωί, να ρίξουν εθελοντικά τις τιμές προς όφελος το δικό μου, τη τσέπη του απέναντινού μου, του διπλανού μου και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι λοιπόν το Υπουργείο. Για το αν η δημιουργία αυτής της εφαρμογής είναι παραδοχή ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος ζωής, ο κύριος Θεοδωρικάκος απάντησε πως δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το να γνωρίζει ο πολίτης είναι αποδοχή ότι δεν κάνουμε τίποτα. Σε όλες τις χώρες το καταναλωτικό κίνημα επιβάλλει πράγματα και έχει ισχύ. Εδώ είναι περιορισμένη η παρεμβατικότητά του. Αντί να πολιτικολογούν ορισμένοι, θα έπρεπε να αναδεικνύουν ορισμένα πράγματα, εκθέτοντας όσους προσπαθούν να εσχροκερδίσουν. Ένα πιο ισχυρό καταναλωτικό κίνημα θα βοηθούσε και θα έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Μειώστε το ΦΠΑ, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά γεμίζουν μια χαρά με τα ταμεία του κράτους. Κάντε ένα έλεγχο εκεί όπου δεν υπάρχουν, αλλά να είναι έλεγχος επί της ουσίας και στην πράξη, όπου δεν υπάρχουν ταμιακές μηχανές, και μετά ελάτε να μου ξαναπείτε όλα αυτά τα οποία μου λέτε. Απαντώ εγώ στον Υπουργό. Λέει ο Υπουργός, μου λέει ο Υπουργός, το απαντώ εγώ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε σχέση με το 2025, ένα μέτρο που δεν έχει πάρει καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν, ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτα γι' αυτό. Είναι φυσικά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, διότι θέλουμε μια ελεύθερη αγορά. Αν δεν το είχαμε πάρει, οι τιμές σε τρόφιμα και καύσιμα θα ήταν πολύ ψηλότερες, λόγω και του υπερδιπλασιασμού της τιμής του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας για αρκετούς συμπολίτες μας. Το θέμα είναι τι κάνεις για να ανακουφίσεις αυτούς τους ανθρώπους και να συμβάλεις σε μια οικονομία πιο παραγωγική που δίνει καλύτερους μισθούς. Η δική μας πολιτική έχει σοβαρά αποτελέσματα. Βρες Υπουργέ, καταλαβαίνεις τι είναι αυτά που λες. Μπορεί προεκλογική περίοδος να είναι, αλλά αν μη τι άλλο, σεβάσου λίγο το έργο σου, λέω εγώ από τη δική μας την πλευρά. Τι είναι αυτό που λες, ότι ξέρετε μπορεί να ανακουφίσει αυτό το μέτρο κάποιους ανθρώπους ή αρκετούς ανθρώπους? Μιλάς για την πλειοψηφία των Ελλήνων. Άλλο αρκετοί άνθρωποι, άλλο η πλειοψηφία των Ελλήνων. Άλλο να λες ότι θέλεις να τους ανακουφίσεις αυτούς τους λίγους τους αρκετούς, και άλλο επίσης είναι να λες ότι εδώ συμβάλλεις και σε μια οικονομία πιο παραγωγική που σου δίνει καλύτερους μισθούς. Αχ Υπουργέ, αχ Υπουργέ, αχ Υπουργέ. Είναι αυτό που λέμε, βάζω τα χεράκια μου και βγάζω τα ματάκια μου. Θα το καταλάβετε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Οσμία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης, 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts, εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά. Χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

Λοιπόν, σας ανέφερα πριν από λίγο αυτά τα οποία είπε για την ακρίβεια, την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τις εκμές του κατά της αντιπολίτευσης, ότι αντιγκρινιάζουν ότι θα έπρεπε να στηρίξουν την πλατφόρμα και όλα τα υπόλοιπα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Σας πάω τώρα και σε αυτή την συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, με τον πρόεδρο και εκπροσώπους της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Σχέδιο Μητσοτάκη ακρίβεια για να κλέβει από τους πολίτες και τους επαγγελματίες και να θησαυρίζουν τα καρτέλ, αντί να πάρει μέτρα, εκπαιδεύει τους πολίτες στην ακρίβεια. Είναι ο τίτλος ουσιαστικά από αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και με βάση τις σημειώσεις του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η ακραία ακρίβεια τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς, λέει ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Μητσοτάκης ξοδεύει τα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών για καμπάνιες και εργαλεία που το μόνο που κάνουν είναι να εκπαιδεύουν τους καταναλωτές στην ακρίβεια. Και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή όπου η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ έχουμε αρνητικά ρεκόρ ως χώρα στην Ευρώπη, στον πληθωρισμό και στο κόστος στέγασης. Ανέδειξε το υψηλό ποσοστό της ακρίβειας στα βασικά προϊόντα, γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο, τηλεπικοινωνίες, καύσιμα και άλλα στην Ελλάδα, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και σε ό,τι έχει να κάνει με τις κυβερνητικές εξαγγελίες και το Πόσο Κάνει, είπε. Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, όπως κάνει το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει μικρό εύρος αγοράς, προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί και παλιές τιμές, και συμπλήρωσε πως

Ανεξάρτητη αρχή για την ακρίβεια που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, το μόνο που κάνει είναι να επιβλέπει και να μας εκπαιδεύει στην ακρίβεια. Ο κύριος Φάμελος σημείωσε πως η ακρίβεια είναι σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη για να κλέβει από τους πολίτες και τους επαγγελματίες και να θησαυρίζουν τα καρτέλ. Η πρώτη είναι η άμεση μείωση των άμεσων φόρων, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στα φάρμακα, μέχρι και μηδενισμός για ένα διάστημα. Το δεύτερο είναι ο δημόσιος έλεγχος στα ουσιαστικά πεδία της αγοράς, που είναι το ρεύμα και η ενέργεια, τα καύσιμα και οι τράπεζες, γιατί εκεί είναι τα μεγάλα καρτέλ εσχροκέρδειας. Και το τρίτο είναι ο ουσιαστικός έλεγχος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με πλαφόν κέρδους, διότι οι ενδιάμεσοι και οι πολυεθνικές θησαυρίζουν. Στη θέση πως πρέπει να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, έμεινε και ο πρόεδρος της Ένωσης Απόστολος Ραυτόπουλος. Από τα δηληστήρια στο πρατήριο και από το χωράφι στο ράφι ή από την πολυεθνική στον καταναλωτή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης επισήμανε το φαινόμενο πως ήδη πρώτης ανάγκης στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβά από το εξωτερικό και άσκησε σφοδρή κριτική στην πλατφόρμα πόσο κάνει στη συνάντηση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, για να ξέρετε. Συμμετείχε επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, όπως επίσης και οι αναπληρωτής γραμματέας. Εκ μέρους της Ένωσης Καταναλωτών ήταν ο πρόεδρος Απόστολος Ραυτόπουλος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και ο επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης. Όλα αυτά ως εις απάντηση σε αυτή την γκρίνια που καταλογίζει ή την κοινή λογική που διαθέτουν οι Έλληνες, ψηφίζουν δεν ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΦΠΑ σε τρόφιμα, σε φάρμακα, για να καταφέρουν να πέσουν οι τιμές. Αλλά η κοινή λογική μακρά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και σας πάω σε εκείνη την άλλη κοινή λογική που διαθέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ΙΠΑΤ μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει στους αλλοίς, για να σας υπενθυμίσω, και γιατί κάναμε κουβέντες αρκετές το τελευταίο διάστημα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, εδώ στο πλαίσιο της ίδιας της εκπομπής, αναφορικά με τους λαγοκέφαλους. Αν επί τσιάρα υπήρχε η πρόταση για τα 6-6,5 ευρώ ανά κιλό, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι αλλοίς, και οι αλλοίς έλεγαν ότι μα σαφέστατα και ένα τέτοιο ποσό δεν μπορεί να καλύψει όλα αυτά τα έξοδα τα οποία μπορεί να κάνει ένας αλλιέας μαζί με τις ζημιές, για να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε και για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε, να καταπολεμήσουμε αυτό το εισβολικό είδος το οποίο λέγεται λαγοκέφαλος και επιτίθεται και στα αλλιεύματα και στα αλλιευτικά εργαλεία και στους λουόμενους και σε όλους τους υπόλοιπους, με τον τότε υπουργό να λέει ότι, ξέρετε, αφού είναι έτσι τα πράγματα, άστε να δώσουμε, να γίνει μια μελέτη σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο, να δούμε τι μας συμφέρει και τι δεν μας συμφέρει, με κάποιες σκέψεις για παραπάνω, αν θέλετε, όχι κάψιμο μόνο σε κλίβανους του λαγοκέφαλου, αλλά εκμετάλλευση αυτού του ενός του είδου από τα 6 που κυκλοφορούν, μόνο το ένα είναι το λιγότερο τοξικό, ίσως να γίνει εχθιάλευρο. Φτάσαμε σε εκείνο το άλλο που λέει από 4,5 μέχρι 5 ευρώ. Κάνουμε σκέψεις, κάνουμε ακόμα σενάρια, όταν ήδη όλα αυτά τα προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο στην Κύπρο, τόσο στην Τουρκία ή από δίπλα στην Ιταλία. Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, όπως λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βρέθηκε στο Μέτσοβο για την δεύτερη συνεδρίαση Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο, όχι, θα διοργανώνεται γιατί θα γίνει την Τετάρτη, συγγνώμη, επίστεψα ότι έγινε. Αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας. Εκδήλωση που διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφή μου σε συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, δεύτερο σταθμό του Εθνικού Διαλόγου που έχει ξεκινήσει για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων της Ελλάδας εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου της ΕΚΑΠ. Άραγε θα έρθει εδώ, φαντάζομαι πως ναι. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα ΚΑΠ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 28-34, οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες που αναδεικνύονται για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι ότι περί μεταλλαγμένων δεν θα τολμήσει κανένας να μιλήσει, γιατί μπορεί να σηκωθεί να φύγει και από τη θέση του ο υπουργός, γιατί από τη στιγμή που τα περάσανε, τα ψηφίσανε Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, Αλίας και όλα τα υπόλοιπα και στη συνέχεια το Ευρωκοινοβούλιο στο σύνολό του πλην των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Η συνεδρίαση εντάσσεται στη συνέχεια της εναρκτήριας εκδήλωσης για την εταιρική σχέση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Διαδικασία που επιδιώκει την καταγραφή των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής. Εμένα με ξεπερνάει το γεγονός ότι κάθε υπουργός κάνει αυτές τις διαβουλεύσεις και κάνει αυτές τις συζητήσεις. Δεν λέω όχι στις συζητήσεις, αλλά στην ουσία της συζήτησης, ότι διαβουλεύεται ξανά από την αρχή τα πάντα όλα για τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με τη νέα ΚΑΠ, την καταγραφή των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε εποχής. Συγγνώμη ρε παιδιά, ένα ολόκληρο υπουργείο, υπουργοί, αναπληρωτές, υφυπουργοί, παρατρεχάμενοι, με γραμματείς και φαρισαίοι, δεν έχετε μέχρι σήμερα σαν ενιαία στάση το ποιες είναι οι θέσεις της κάθε περιοχής. Δηλαδή όλοι αυτοί οι αγροτοκτηνοτροφικοί φορείς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανεβοκατεβαίνουν στην Αθήνα, αλλοίς, μελισσοκόμοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τζάμπα και βερεσέ καταθέτουν τις προτάσεις τους κάθε δυο και τρεις και λίγο σε κάθε νέο υπουργό που αναλαμβάνει τα ηνία ενός υπουργείου. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα που πραγματικά σε ξεπερνάνε. Δείτε από το τι γίνεται στο Λαγοκέφαλο για να φτάσουμε στα υπόλοιπα και για να δείτε γιατί κινητοποιείται η γη και το σύμπαν. Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων καλεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ανήκει στη δύναμη των μπλόκων, έτσι, σε κινητοποίησης απέναντι στην πολιτική που, όπως είπε, ξεκληρίζει, που όπως λέει, που όπως υποστηρίζει, ξεκληρίζει τους αγροτοκτηνοτρόφους. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου και της ακρίβειας παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες καρατομήσεις, αναφέρει. Η επέκταση του συστήματος monitoring που αποφασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενσωματώθηκε στην ΚΑΠ μας φέρνει σε ακόμα χειρότερη θέση, καθώς οδηγεί σε άδικες περικοπές, στραγγαλίζοντας περαιτέρω το εισόδημά μας. Μα το μεγάλο ζητούμενο είναι όλα αυτά να κοπούν άπαξ διαπαντός, διότι ο προσανατολισμός πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άλλος. Είναι εμφυλιοπολεμικός, είναι η οικονομία του πολέμου, είναι η οικονομία σε ό,τι έχει να κάνει με τα οπλικά συστήματα και πάει λέγοντας. Σε όλη τη χώρα πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί συναδελφοί μας, λέει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουχανίων στην ανακοίνωσή της, απειλούνται με δίκες την ίδια στιγμή που με ευθύνη της κυβέρνησης τη βγάζουν λάδι πραγματικοί υπεύθυνοι. Αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ίδια στιγμή που έχουν κλέψει από τους πραγματικούς παραγωγούς ένα δις την τελευταία επταετία. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βρισκόμαστε, λέει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομοχανίων, αντιμέτωποι με το ξεκλήρισμά μας, με όχημα την ανάρτηση του κτηματολογίου και τους δασικούς χάρτες. Επιβεβαιωνόμαστε καθημερινά όταν λέμε ότι απέναντι μας έχουμε μια πολιτική που έχει στόχο τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγο χέρια. Αυτό αποδεικνύουν τα γεγονότα, καθώς η ανάρτηση της κτηματογράφησης χαρακτηρίζει το 63,6% των εκτάσεων του Ομοχανίου ως δημόσιες εκτάσεις, με κίνδυνο χιλιάδες μικροειδικών
ιδιοκτήτες να κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους. Η πολιτική αυτή ακολουθείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, ενώ από το 2017 με την ανάρτηση των δασικών χαρτών μας ζητάνε να πληρώσουμε χαράτσια ώστε να αποδείξουμε ότι η γη που κατέχουμε είναι όντως δική μας. Δηλώνουμε ότι δεν αντέχουμε, λένε οι αγροτοκτηνοτρόφοι, να γίνουμε σύγχρονοι κολύγοι. Κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους φορείς των Χανίων να στηρίξουν τον αγώνα μας. Η αρπαγή της γης αφορούν όλο τον λαό. Να μην δεχτούμε οι πατρογονικές μας εκτάσεις να περάσουν στα χέρια των λίγων. Παράλληλα απαιτούν μείωση κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα, εγγυημένες τιμές, πάγιο αίτημα, άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, να ξεκινήσει άμεσα η δακοκτονία με τις απαραίτητες προσλήψεις, προμήθεια φαρμάκων και έκτακτη χρηματοδότηση, το πρόγραμμα δακοκτονία σε όλη την Κρήτη και επιτέλους να υπάρξει μέρημνα για ολοκληρωμένη επιστημονικά άρτια και ασφαλή εφαρμογή ενιαίου πανελλαδικού προγράμματος της δακοκτονίας με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς επιβάρηση των παραγωγών και εργολαβίες, με την άμεση πρόσληψη στις αρμόδιες υπηρεσίες όλου του απαραίτητου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Και επίσης οι αγροτοκτηνοτρόφοι και η Ενωτική τους Ομοσπονδία από τα Χανιά βάζει μέσα στο διεκδικητικό της πλαίσιο την άμεση εξασφάλιση φθηνού και επαρκού σε ποσότητα αρδεύσιμου νερού για την πλήρη άρδευση των καλλιεργειών και των αναγκών των κτηνοτρόφων. Κύριε Λιλικάκη, κύριε κοιτάτε να δείτε που ξέχασα το όνομα του πρώην Προέδρου του Μανούσου, του Μανούσου Νογιαννάκη από τα Χανιά. Εδώ να ξέρετε ότι η πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό άδρευσης ποικίλει και ποικίλει ανάλογα με το πόσα χρήματα χρειάζεται κάθε δήμος για να προχωρήσει και να πάει παρακάτω. Βλέπε ας πούμε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου τι γίνεται με την πολιτική άδρευσης ας πούμε στις Αρχάνες Αστερούσια, τι γίνεται στη Βιάνο, τι γίνεται στη Γόρτινα, τι γίνεται στη Φεστό και πάει λέγοντας. Επίσης τώρα, μιας που μιλήσαμε για την αυριανή την ημέρα και τις κινητοποιήσεις, να ξέρετε ότι σε απεργιακό πυρετό, ότι θα είναι επίσης αύριο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, όπως επίσης και οι οικοδόμοι. Μηχανοκίνητες πορείες έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι στον τουρισμό στις διεκδικήσεις τους, επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ενεργείας για τους εποχικούς εργαζόμενους, κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, να μην φορολογείται το επίδομα ενεργείας, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, επαναφορά βαρέων αμφιγειεινών, ουσιαστική στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, καλύτερες συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς, πραγματική εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας, προστασία των εργασιών και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Στις 10 το πρωί συγκέντρωση των οικοδόμων επίσης στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, στα αιτήματά τους για να τα γνωρίζετε όλα αυτά, μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων, προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο και μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Λίγο πριν από τις 10, σας αποχαιρετούμε. Γιώργος Αχίνης για τη συνέχεια. Παρέα με τον Παντελή Πότση ήμασταν στο στούντιο του Ράδιο 984 και έχετε από όλους μας τις καλύτερες ευχές μας.

0: η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Η ώρα είναι 10. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Ομόφωνα όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη δομή μεταναστών στο Αθανάτος. Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 47 και 80 ετών προχώρησε η αστυνομία σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου μετά τον εντοπισμό φυτείας κάναβης και οπλισμού. Βρέθηκαν μεταξύ άλλων 34 δεντρίλια κάναβης ύψους 1,5 μέτρου, δύο πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και άλλο υλικό. Πυρκαγιά τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές Ηρακλείο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην κερμοσκεπή του ναού καθώς και σε εκκλησιαστικά. Ήδη. Την ανάγκη για σαφείς απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης Καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου θέτει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, Μιχάλης Καραμαλάκης. Στα 280 εκατομμύρια ευρώ, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 26-2030, με στόχο την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων σε όλο το νησί. Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος συζητούνται σήμερα, Τρίτη, 23 του μήνα, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγές σε κρίσιμα άρθρα του καταστατικού χάρτη της χώρας. Παρούσα η Κοβέση στον Άριο Πάγο αύριο Τετάρτη στην εκδίκαση της προσφυγής για τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Ισχυρό μπλοκ αεροπαγητών αναμένεται να αντιταχθούν στην απόρριψη της προσφυγής της. Σε κοινοπραξία από την γερμανική, υπό την γερμανική Fraport πέρασε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας για 40 χρόνια. Απεργιακός πυρετός αύριο Τετάρτη για εργαζόμενους σε τουρισμό, οικοδόμους και αγροτοκτηνοτρόφους της δύναμης των μπλόκων. Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες διαπραγματεύσεις και Ιράν παρά τις διαφορετικές τοποθετήσεις των δύο πλευρών. Το Ισραήλ προήγγειλε επίσης τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο.
1: 984. Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός στην Κρήτη, επιμένουν οι βοριάδες, ενώ η υδράργυρος θα κινηθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα η Κρήτη για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
4: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA. Με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο ikea.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
7: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
8: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
15: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
16: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
17: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
16: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
17: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
16: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
17: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
16: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
17: Και στο lithi.gr.
18: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες, μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ, 52 μεζούρες, μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml, μόνο 1,99.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
21: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί?

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους τους ακροατές εντός και εκτός από τον 984. Φυσικά πρέπει να πω εξ αρχής ότι σήμερα η εκπομπή είναι ηχογραφημένη για λόγους δικαστικής παρακολούθησης εξέλιξεων. Παρ' όλα αυτά, Τρίτη 23 Ιουνίου, προσοχή στα καλοκάγαθα χαμόγελα, γιατί ως συνήθως στο Κολοσσέο χειροκροτούν αιμοβόροι θεατές πολλών ειδών, ακόμη και χριστιανοί κατά χριστιανών, και το ίδιο ισχύει και με όλους τους μονομαχούντες στη σύγχρονη ελληνική πολιτική σκηνή. Άλλωστε, ο Ιάπωνας συγγραφέας ο Χαρούκι Μιρακάμι το έχει πει και έτσι: ό,τι και αν είναι αυτό που ψάχνεις, δεν θα έρθει με τη μορφή που το περιμένεις. Και κάποιος άπειρος ας με χορέψει στο άπειρο. Να πειραματιστούμε στην αυθεντικότητα και στο μαζί, που λέει και η Κέλλη Ντυλιά στην εποχική μελαγχολία. Ή, όπως λέει ο Κώστας Σοφιανός στους υπνοβάτες, κοιμούνται και ονειρεύονται πως είναι ξύπνοι. Ξυπνούν και πέφτουν σε υπνοβαθή. Αν όλα δεν είναι ατμός, όπως έλεγε και ο δικός μας Θανάσης Βέγκος, τότε όλα είναι σκιές, όλα είναι θολά, με μόνο προφανές το αθωνές τίποτα. Είναι ο φόβος σου, Σάντσο, που σε κάνω να βλέπεις και να καταλαβαίνεις τα πάντα στραβά, λέει ο Δον Κιχώτης, βλέποντας την αμηχανία του υποκόμου του πριν ορμήσει σε δύο κοπάδια πρόβατα που τα περνούν για εχθρικό στρατό. Σε αυτό το αριστούργημα του Θερβάντες, το Δον Κιχώτη, το βιβλίο που σηματοδοτεί ουσιαστικά τη γέννηση του σύγχρονου μυθιστορήματος, ο πρωταγωνιστής επικαλείται το φόβο για να πείσει τον ακόλουθό του να ρηχτεί στη φανταστική μάχη. Άλλωστε, όπως και τότε, έτσι και σήμερα, οι ισχυροί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν το φόβο ως βασικό εργαλείο για να εδραιώσουν την εξουσία τους, ειδικά όταν το αφήγημά τους για το μέλλον δεν είναι εύκολο να συγκινήσει τους ακόλουθους. Όπως λέει και ο Γάλλος κοινωνιολόγος Λουίκ Βοκά, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, ο φόβος ενός απατηλού εχθρού είναι το μόνο πράγμα που έχουν οι πολιτικοί για να εγγυηθούν την εξουσία τους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει ο Βοκά στο βιβλίο του, μπορεί το αόρατο χέρι της πολιτικής να μετατραπεί σε γροθιά ισχύος. Αυτά έτσι για εισαγωγή στα όσα σουρεαλιστικά συμβαίνουν εντός, εκτός και επιταπτά. Πάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα περάσουμε στον πρώτο φιλοξενούμενο της σημερινής εκπομπής.

0: 1984.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
1: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
11: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
13: Sorry. I don't understand.
11: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
13: Excuse me?
14: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
15: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
0: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Πολλά ή λίγα.
19: Δηλαδή.
0: Μπαξεβγάνης.
15: Κάτι λίγα.
0: Μπαξεβγάνης.
20: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
20: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
22: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
23: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
24: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, μαγνητοσκοπημένα έχω, όπως έχω πει ευθύς εξ αρχής, στον πρώτο φιλοξενούμενο στη σημερινή εκπομπή, και είναι ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου των Οφειλών για τις Γερμανικές Επανορθώσεις και συμπατριώτης μας, ο κύριος Αριστομένης Σιγκελάκης, από τον οποίον ζήτησα σήμερα να συνομιλήσουμε, γιατί ακριβώς πάνω εκεί που φαίνεται ότι επικοινωνιακά έχει ανοίξει η βεντάλια της μεγάλης, επικοινωνιακά τονίζω, πολιτικής αντιπαράθεσης των κομμάτων, για τα ουσιώδη περί άλλων τυρβάζουν. Ποια είναι η είδηση πρώτα-πρώτα? Η είδηση είναι ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι μέσα στο 26 θα υπάρξει συμφωνία για την αποζημίωση 50.000 Πολωνών επιζώντων της κατοχής που υπέστησαν ασύλληπτα δεινά από τη ναζιστική Γερμανία, και η δημοκρατική Γερμανία έχει την υποχρέωση να τους παράσχει υλική και ηθική αποκατάσταση. Όλα καλά. Αλλά για την Ελλάδα, κουβέντα. Καλημέρα, κύριε Σιγκελάκη.
25: Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Τι κάνετε? Νομίζω ήταν πολύ καλή η εισαγωγή.
24: Θέλω από την εισαγωγή να ξεκινήσω. Δεν σας κάνει λίγο εντύπωση ότι ενώ συμβαίνουν μικρά και μεγάλα μείζονος σημασίας και για τον ελληνικό λαό, τα πολιτικά κόμματα επιδίδονται σε επικοινωνιακές και αμαχίες?
25: Και μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο, και μάλιστα για ποια θέματα συζητώνται στο δημόσιο διάλογο? Δύο θέματα. Πότε θα γίνουν εκλογές και τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Είναι δυνατόν να υποτιμούν τόσο την κοινή γνώμη, το λαό, και να μην συζητούν επί της ουσίας και να μην βρίσκουμε ανταπόκριση στις ενέργειες που κατά καιρούς κάνουμε και να αποσιωπούν ζητήματα όπως αυτό που μόλις είπαμε? Γιατί εδώ ποιο είναι το θέμα που αναπτύξατε? Είναι ότι αυτοί που ισχυρίζονταν ότι είναι τάχα μου ρεαλιστές, ορθολογιστές και σοβαροί, ενώ είναι μυρολάτρες, ενδοτικοί και υποτελείς στον ξένο παράγοντα, τι μας λέγανε τόσα χρόνια? Ότι το θέμα έχει κλείσει. Αυτό που λέει η Γερμανία δεν πρόκειται να κάνει πίσω, δεν πρόκειται 80 χρόνια μετά να βρούμε το δίκιο μας. Ανήκουν αυτά στο παρελθόν, το είχε πει άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Άκης Κέρτσος, παραμονές των εκλογών του 23. Ας κοιτάξουμε τα σύγχρονα θέματα στο μέλλον κτλ. Λοιπόν, και τώρα να, αποδεικνύεται ότι 81 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το θέμα δεν μπορεί να κλείσει, και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώχαν Βάντελφουλ, το ανοίγει για να πει ότι θα αποζημιωθούν οι Πολωνοί που υπέφεραν σε φυλακές, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα γκέτο, και που είναι επιζώντες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή ένα ζήτημα για το οποίο μάλιστα η Πολωνία δεν έχει και, αν θέλετε, τα επιχειρήματα που έχουμε εμείς. Γιατί έχει παραιτηθεί δύο φορές. Το 1953 παραιτήθηκε προς την Ανατολική Γερμανία, Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, και το 1990 προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Και έχει αποζημιωθεί, έχει πάρει επανορθώσεις, την ανώτατη μορφή επανορθώσεων που είναι εδάφη, άλλαξε ο χάρτης της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πήρε και κάποια οικονομικά ωφέλη. Όμως η Πολωνία, να μην το ξεχνάμε, έχει 6 εκατομμύρια νεκρούς. Στο έδαφος της λειτουργήσαν τα χειρότερα στρατόπεδα θανάτου. Ξέρουμε την αντίσταση του πολωνικού λαού, ξέρουμε το γκέτο της Βαρσοβίας και άλλα τις δοκιμασίες. Και ναι, καλώς κάνει και έχει επανέλθει σε αυτόν τον αγώνα και διεκδικεί. Πότε όμως επανήλθε? Μόλις το 2017. Και όχι από τα κάτω, από ένα κίνημα των μαρτυρικών τόπων με τη συμμετοχή του Μανώλη Γλέζου, του Εθνικού Συμβουλίου, των αντιστασιακών οργανώσεων, των ενώσεων θυμάτων, όπως εδώ που κατά καιρούς φουσκώνει και κινητοποιεί πάρα πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση είναι ένα αυθεντικό κοινωνικό κίνημα. Αλλά από τα πάνω, στην Πολωνία, μόνο η κυβέρνηση και μάλιστα η προηγούμενη κυβέρνηση έθετε το θέμα, χωρίς καν να βρίσκει μεγάλη λαϊκή στήριξη. Και παρόλα αυτά, με μεθοδικές ενέργειες που έκανε, προετοίμασε το έδαφος ώστε επί των ημερών της νέας κυβέρνησης, αν έχουμε το χρόνο θα το αναλύσουμε, να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση, να είμαστε μπροστά σε εξαιρετικές αποφάσεις που αν υλοποιηθούν, θα έλεγα ότι ήδη από τώρα αλλάζουν πλήρως το χάρτη του ζητήματος.
2: Κύριε Σιγκελάκη, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση πολωνική, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, έφερε το θέμα στο προσκήνιο, παρότι σωστά επισημαίνεται ότι δύο φορές οι πολωνικές κυβερνήσεις έχουν παρατεθεί στο παρελθόν των δικαιωμάτων τους. Όταν το επανέφερε στο προσκήνιο, ήσασταν από εκείνους που είχαν πει ότι να η ευκαιρία μια σύζευξη, παρότι διαφορετικής βαρύτητας, των αιτημάτων Ελλάδας και Πολωνίας. Η κυβέρνηση άλλαξε, το αίτημα όμως δεν υποχώρησε. Πρέπει να το πούμε αυτό από τους Πολωνούς ως πολιτική και οικονομική ελίτ. Παρέμεινε σε βαθμό που ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δεν ξέρω να το κάνει για λόγους εντυπώσεων και μόνο ότι κάνει μια τέτοια δημόσια δήλωση, εμείς έχουμε αγανακτήσει για να ακούσουμε ένα προεδρικό συγγνώμη και αυτό κουτσά στραβά. Παρ' όλα αυτά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών αναγνωρίζει ότι δικαιούνται επανορθώσεις. Και ρωτώ, λέει κάτι αυτό καταρχάς για το δικό μας πολιτικό σύστημα που και σε ολομέλεια έχει πάρει απόφαση στη Βουλή για το χρέος των Γερμανών έναντι του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων πολιτών και τίποτα δεν έχει κάνει όταν βλέπεις δύο αντίθετες πολωνικές κυβερνήσεις. Θυμίζω ότι οι προηγούμενοι κατηγορούνταν για φιλορωσικά αισθήματα, οι νυν για φιλοαμερικανικά αισθήματα. Παρόλα αυτά, σε αυτό ήταν ενιαίοι. Λέει κάτι.
25: Λέει πάρα πολλά και το περιγράψατε πολύ εύστοχα. Αποκαλύπτει ουσιαστικά, αν όχι την υποκρισία, θα έλεγα τα ελλείμματα στην άσκηση της πολιτικής από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Που ενώ έχουμε το δίκαιο μας είναι βουνό, ενώ ουδέποτε έχουμε παραιτηθεί, ουδέποτε έχουμε αποζημιωθεί, αντίθετα έχουμε στα χέρια μας και πορίσματα, δύο πορίσματα της επιστημονικής υπηρεσίας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η ίδια η Γερμανία πιστεύει ότι έχουμε δίκιο, και ενώ έχουμε και το όπλο της ομόφωνης απόφασης της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019, αρκούμαστε έκτοτε σε άσφαιρα πυρά, σε ρητορικές μόνο διακηρύξεις και θα έλεγα μάλιστα και πολύ συνεσταλμένα, με πολύ χαμηλούς τόνους, μην τυχόν και ενοχλήσουμε τους Γερμανούς, ας πούμε, ανώτατους αξιωματούχους που επισκέπτονται την Ελλάδα, χάνοντας ευκαιρίες οι οποίες εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν να ήταν καθοριστικές. Αντίθετα, η Πολωνία τι έκανε? Μπήκε στον αγώνα μόλις το 2017 και έκανε κάτι πάρα πολύ απλό. Την ημέρα δηλαδή που ξεκινούσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την επίθεση της Γερμανίας στην Πολωνία, αυτή την ημέρα όρισε ως έναρξη το αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και δημιούργησε όρισε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον Αρκάντιους Μούλαρτσικ, ως αρμόδιο για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για να στείλει το μήνυμα στο Βερολίνο ότι δεν παίζει με το θέμα αυτό. Και ενώ δεν υπήρχε λαϊκό κίνημα, όπως είπαμε εκεί, έμπαινε στη Βαρσοβία και έβλεπε τεράστια πανό να σε καλωσορίζουν στην πόλη με φωτογραφίες από τα ναζιστικά εγκλήματα την περίοδο της κατοχής και με την υπόμνηση ότι η Πολωνία διεκδικεί τις αποζημιώσεις. Ετοίμασε μία μελέτη η οποία προσδιορίσε το ύψος των αξιώσεων της στο 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ και δεν έμεινε εκεί. Πρότεινε, έστειλε επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στους συμμάχους της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ και τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας το ζήτημα και προτείνοντας τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις, με συμμετοχή και της Ελλάδας, την οποία επίσημα κάλεσε, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν της απάντησε καν. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να διοργανωθεί και ειδική ημερίδα στην Ελλάδα με συμμετοχή Ελλήνων, αλλά χωρίς να είναι κανείς από την κυβέρνηση. Και στη συνέχεια το Βερολίνο ενοχλημένο, η Άγγελα Μέρκελ ενοχλημένη από τη στάση της πολωνικής κυβέρνησης, έδωσε τα ρέστα της, να το πω λαϊκά, για να εκλεγεί το κόμμα του Ντόναλντ Τούσκ. Τον θυμόμαστε αυτόν τον κύριο ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έπαιξε και αυτός το ρόλο του στο να μας περάσουν τη θηλιά του μνημονίου στο λαιμό και να τη σφίξουν γερά γερά. Το αγαπημένο παιδί λοιπόν της Άγγελα Μέρκελ κατόρθωσε έστω και δύσκολα να εκλεγεί πρωθυπουργός μιας συμμαχικής κυβέρνησης, ο οποίος όμως δεν άλλαξε την επίσημη γραμμή διεκδίκησης, απλώς έριξε τους τόνους. Έλα όμως που εδώ και περίπου δύο χρόνια έχει εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ψήφο του λαού από το κόμμα της πρώην αντιπολίτευσης, ο οποίος είναι μάλιστα ο Κάρολ Ναυρότσκι, ο οποίος είναι ιστορικός, είναι φλογερός υπέρμαχος της διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων, το έθεσε ως πρώτο ζήτημα στο πρόγραμμά του και δεύτερο το ότι η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να μπει στο ΝΑΤΟ. Η άνοδος του λοιπόν στην εξουσία άλλαξε τα δεδομένα. Η κυβέρνηση τώρα βλέπει μπροστά της διαρκώς τον πρόεδρο και επομένως όφιλε να ζητήσει τις αποζημιώσεις. Και υπάρχει και άλλη μια εξέλιξη. Πρόσφατα ο Κάρολ Ναυρότσκι, ο Πολωνός πρόεδρος, αφαίρεσε από τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, το παράσημο του τάγματος του Λευκού Αετού, που είναι η υψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας, διότι ο Ζελένσκι τι έκανε, μετονόμασε μια μονάδα του Ουκρανικού στρατού σε ήρωες της ΟΥΠΑ, δηλαδή του Ουκρανικού.

0: σχέσεις των δύο χωρών να διαταράσσονται, να έχουν διαταραχθεί. Και η Γερμανία, και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, η Γερμανία, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό μέτωπο εναντίον της Ρωσίας και πιθανώς να αναμετρηθεί και στρατιωτικά τα επόμενα χρόνια με τη Ρωσία, έχει ανάγκη την Πολωνία. Την Πολωνία που η θέση της να συνορεύει τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Λευκορωσία και με τη Ρωσία, η γεωπολιτική της θέση, η οικονομική της δυναμική της δίνουν ένα ξεχωριστό ρόλο μέσα στο ΝΑΤΟ. Θέλει λοιπόν η Γερμανία να εξευμενήσει την Πολωνία και γι' αυτό ξεκινάει από το έλασον, που όμως είναι πολύ σημαντικό, να ανταποκριθεί δηλαδή σε ένα ψήφισμα που έβγαλε τις προηγούμενες μέρες το Πολωνικό Κοινοβούλιο και να πει ότι εμείς ναι θα αποζημιώσουμε τους επιζώντες της κατοχής, αυτούς που υπέφεραν από τη Wehrmacht και τα SS.
1: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Σεγγελάκη, καλά κάνετε και ανοίγετε όλη τη βεντάλια και δίνετε και την εξήγηση γιατί μια κίνηση των Πολωνών από το 17 φαίνεται να μπαίνει σε ένα δρόμο, σε ένα κανάλι το 26, σε χρόνο ρεκόρ, αν σκεφτεί κανείς την ιστορικότητα τέτοιων συμβάντων και τον αντίκτυπο που έχουν. Όμως εδώ, επειδή η κίνηση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών δημιουργεί ένα θετικό προηγούμενο όχι μόνο για τους Πολωνούς. Και κοιτάξτε, μιλάμε μία ημέρα μετά την 22 Ιουνίου, οπότε είναι και η έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα του καταιγιστικού πολέμου των Γερμανών, που αποτέλεσε τελικά και τη ληξιαρκή πράξη θανάτου ναζιστικού καθεστώτος, διότι σε αντίθεση με ό,τι πίστευε, δεν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Στο τέλος η κατάληξη ήταν η σημαία της Σοβιετικής Ένωσης με το σφυροδρέπανο στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, στο Βερολίνο. Ρωτώ λοιπόν, αυτό και μόνο κινητικότητα δεν θα έπρεπε να δημιουργήσει επίγουσες καταστάσεις στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, αν θέλετε, ακόμη και γιατί το έχετε θέσει, μια έκτακτη σύγκληση του ελληνικού κοινοβουλίου να συζητήσει έναν οδικό χάρτη με βάση τη δήλωση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, ή όλοι μαζί έχουν συνεννοηθεί ότι αυτό το θέμα δεν είναι μείζονος σημασίας?
0: Ακριβώς τώρα θα πρέπει να αποδείξει ο καθένας τι πιστεύει. Να αφήσουν αυτά τα φλιναθήματα περί δημοσκοπήσεων και χρόνου εκλογών, να ασχοληθούν με τα ουσιαστικά και αν πραγματικά πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει δίκιο και οφείλει να διεκδικήσει το δίκιο της, να διεκδικήσει δηλαδή την καταβολή των γερμανικών οφειλών, να μας πούν συγκεκριμένα πώς θα το πράξουν. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε σε άμεση σύγκληση την Ολομέλεια της Βουλής με μια προημερησία διατάξεως συζήτηση που θα έχει ένα και μόνο σκοπό, να καθορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες, να επικαιροποιήσει δηλαδή τον οδικό χάρτη διεκδίκησης που υπάρχει ήδη από το 2016 και ψηφίστηκε το 2019, λοιπόν, και να καθορίσει ποια είναι τα επόμενα βήματα για την πολιτική και την νομική δικαστική διεκδίκηση. Αυτό έχει επίγουσα σημασία, το πρώτο. Το δεύτερο, θα πρέπει άμεσα ο Υπουργός Δικαιοσύνης να δώσει την άδεια για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διστόμου, του Αιγίου και του Ρεθύμνου, αμετάκλητων αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης. Θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για να καταλάβει η Γερμανία ότι με το θέμα αυτό δεν παίζουμε. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης που έχει αρχίσει να υπάρξει μια ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 28 του Συντάγματος με την οποία να γίνεται σαφές ότι δεν μπορεί να ισχύει η ετεροδικία, δηλαδή η ιδιότυπη κρατική ασυλία, όταν πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μόνο και μόνο με αυτές τις κινήσεις που δεν χρειάζονται κόστος, δεν χρειάζονται χρόνο, μπορούν να γίνουν σε λίγες ημέρες, με κορυφαία την πραγματοποίηση αυτής της συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο Πρωθυπουργού και πολιτικών αρχηγών, η Γερμανία θα το πάρει το μήνυμα και μπροστά στο να γίνουν ανεξέλεκτες οι καταστάσεις θα σπεύσει να συζητήσει και να διαπραγματευτεί. Όταν όμως εδώ πηγαίνουμε σε εκλογές και ψάχνουμε να βρούμε ποιες είναι οι θέσεις των μεγάλων κυρίως κομμάτων για το ζήτημα, γιατί τα μικρότερα γνωρίζουμε έχουν στηρίξει την υπόθεση αυτή και αυτά βέβαια πολλές φορές όχι με ιδιαίτερη συνέπεια, αλλά όταν ψάχνουμε τα κόμματα εξουσία

0: και να, μας, να τοποθετηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τότε ματέως περιμένουμε. Εδώ λοιπόν το ζήτημα, οι εξελίξεις στην Πολωνία αποκαλύπτουν την υποκρισία και τα ελλείμματα της ελληνικής πολιτικής τάξης και αποκαλύπτουν επίσης ότι το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει, τα περιθώρια υπάρχουν εφόσον όμως είναι αποφασισμένος κάποιος να το διεκδικήσει.
1: Κύριε Σιγκελάκη, θέλω να σας ρωτήσω, μιας και αναφερθήκατε στην ετεροδικία, θα επιστρέψω στο πολιτικό σύστημα. Επειδή στην Ιταλία μετά και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης επέμεναν οι ιταλικές αρχές. Θυμίζω όταν μας είχατε φέρει εδώ με δική σας πρωτοβουλία τον εισαγγελέα των διώξεων για τις γερμανικές θηριωδίες στην Ιταλία. Μάλιστα. Που είχε πει ο άνθρωπος ότι ανεξάρτητα από το τι αποφασίζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που είναι σεβαστό, η ιταλική δικαιοσύνη έχει τα νομικά εργαλεία να προχωρήσει. Και επειδή τον τελευταίο χρόνο, και εδώ είχαμε εξέλιξη, συνεχίστηκε παρά την απόφαση αναγνώρισης ουσιαστικά της ετεροδικίας για τους Γερμανούς από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η δικαστική εξέλιξη στην Ιταλία, όπου έχει πάει και το δίστομο παρεπιπτόντος, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το νομικό όπλο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να τύχει καλύτερης ερμηνείας και στο πλαίσιο του ελληνικού νομικού συστήματος.
0: Είναι πολύ σωστό το ότι το αναφέρετε. Πριν από δύο μήνες έχουμε μια κορυφαία απόφαση του Ιταλικού Αρείου Πάγου, του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, που δικαιώνει τα θύματα του διστόμου, απορρίπτει την προσφυγή του γερμανικού δημοσίου και ουσιαστικά ανοίγει διάπλατα το δρόμο για να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα του διστόμου μέσα στην Ιταλία. Φυσικά η Γερμανία δεν θα το αφήσει έτσι, έχει στα χέρια της κάποια νομικά όπλα και αν συνεργαστεί και με την ιταλική κυβέρνηση, γιατί ξέρουμε ότι κάτω από το τραπέζι γίνονται πάρα πολλά, μπορεί να το καθυστερήσει. Όμως όταν έχουμε από τη μία αυτό, από την άλλη τα πορίσματα, τα επίσημα της Γερμανικής Βουλής και κορυφαίων επιστημόνων ότι η Ελλάδα ουδέποτε έχει παραιτηθεί και τα λοιπά, όταν έχουμε τις αμετάκλητες αποφάσεις για, για το δίστομο, το Αίγιο και τα χωριά του Ρεθύμνου στα χέρια μας, όταν έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε με συμβολικές και ουσιαστικές κινήσεις την απόφαση του 2019 και δεν κάνουμε τίποτα, τι μήνυμα στέλνουμε στην άλλη πλευρά? Και μάλιστα εδώ η Γερμανία, θα έλεγα ευλόγως, αντιλαμβάνεται την ανεκτικότητα, για να μην πω τον ενδοτισμό, που υποκρύβει η στάση αυτή της χώρας ως αδυναμία και μας φέρεται με ένα πολύ σκληρό και άδικο τρόπο σε όλο το φάσμα των εθνικών θεμάτων, από το ότι υιοθετεί κάθε παράλογη και παράνομη αξίωση της Τουρκίας έως το πώς μας φέρεται στα ζητήματα που θέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το συμπέρασμα που πρέπει να βγει είναι ότι η κάθε χώρα, όπως το έπραξε η Πολωνία παρά την αλλαγή κυβέρνησης, που ήταν πολύ έντονη η μάχη εκεί, με την εκλογή βέβαια του Προέδρου που τη βοήθησε πολύ, και βέβαια δεν θα λύσει το θέμα, δεν θα εισπράξει τα 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ τα οποία διεκδικεί, αλλά ανατρέπει αυτό το πέπλο σιωπής, αυτό την προσπάθεια των Γερμανών να πούν ότι το θέμα έχει κλείσει. Και αν το καταφέρνει λοιπόν η πολωνική κυβέρνηση, η πολωνική δημοκρατία, αυτό που έχει παραιτηθεί και δύο φορές στο παρελθόν, είναι δυνατόν η Ελλάδα, που έχει ασύγκριτα ισχυρότερη ηθικά, ιστορικά και νομικά θέση, να μην το επιδιώκει καν? Επομένως εδώ υπάρχει η ευκαιρία και τα κόμματα, τα πολιτικά κόμματα εν ώψη των εκλογών και της μακράς προεκλογικής περίοδου, οφείλουν να ανταποκριθούν στην απέτηση αυτού του ελληνικού λαού, να φέρουν το θέμα ξανά στη Βουλή και να συναποφασίσουν όλοι μαζί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
1: Τώρα, κύριε Σιγκελάκη, επειδή ξέρω ότι μιλάτε ανοιχτά, θέλω να σας ρωτήσω πόσο ικανοποιημένος είστε σε επίπεδο βάσης από το γεγονός ότι φαίνεται η δικαστική, αν θέλετε στα χαμηλής, στου χαμηλού βαθμού δικαστήρια, κατάσταση δεν ανοίγει περαιτέρω. Δηλαδή, φαίνεται να μην υπάρχει ένα κύμα προσφυγών για επανορθώσεις. Είπατε το Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι σε πολλές περιοχές της πατρίδας και στην Κρήτη έχει ατροφήσει αυτή η διαδικασία, είτε από συγγενείς είτε από οργανώσεις.
0: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά αυτό εξηγείται. Είναι το γεγονός ότι θεσπίστηκε δικαστικό ένσημο. Θα πρέπει δηλαδή τα θύματα, για παράδειγμα της Βιάννου, αν αποφασίσουν να κατέβουν να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις, και θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν είχε γίνει σχετική προετοιμασία και δεν υποβλήθηκε η αγωγή, διότι τότε υπήρχε ένα αρνητικό κλίμα στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και περιμέναμε να αλλάξει το κλίμα αυτό. Λοιπόν, εντωμεταξύ όμως έχουν φροντίσει οι ελληνικές κυβερνήσεις τη διάρκεια του μνημονίου να φέρουν, να θεσπίσουν το δικαστικό ένσημο και να πρέπει να πληρώνεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να υποβάλεις μια αγωγή. Όλα αυτά λοιπόν τα εμπόδια, όπως είναι το δικαστικό ένσημο, όπως είναι το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα πρέπει άμεσα να καταργηθούν, να απομακρυνθούν, ώστε τα θύματα να μπορούν να διεκδικήσουν ανεμπόδιστα τη δικαίωσή τους. Και επίσης υπάρχει και η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου είναι σε εξέλιξη, όπου ζητάμε να υπάρξει ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 28 του συντάγματος, η οποία να κάνει σαφές ότι η ετεροδικία, η κρατική ασυλία δεν ισχύει όταν πρόκειται για εγκλήματα πολέμου, για σφαγές αμάχων, για ολοκαυτώματα. Αυτός ο συνδυασμός ενεργειών και βέβαια το να αποφασίσει επιτέλους η ελληνική δημοκρατία, εάν η Γερμανία δεν ανταποκριθεί, ποια θα είναι η δικαστική συνέχεια, και εδώ υπάρχουν διάφορες προτάσεις, υπάρχουν δικαστήρια όπως για παράδειγμα το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Συνθήκης του Λονδίνου του 1953, που στο παρελθόν μας δικαίωσε, το δικαστήριο του Κόμπλεντς, που μας δικαίωσε το 1972 για αξιώσεις της Ελλάδας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα μπορούσε να είναι και αυτό μια επιλογή. Φυσικά αυτό είναι ένα ζήτημα σε υψηλό πολιτικό και νομικό επίπεδο που θα πρέπει να κριθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση η σοβαρή προετοιμασία της χώρας για το ζήτημα και η έγερση των αξιώσεων στο υψηλότερο επίπεδο θα αναγκάσει τη Γερμανία να πάρει τα μέτρα της.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και για μια άλλη παράμετρο, στην οποία την είδαμε από τη διαχειρίστρια του αρχείου Σταμούλη, την κυρία Χριστίνα Σταμούλη, αφορά με αφορμή το τι έγινε στο Δήμο Καλαμάτας, όπου ξαναφτιάχνουν το φάκελο με νέα στοιχεία. Και τίθεται πια, κατά τη γνώμη σας, πιο ανοιχτά το ζήτημα ότι όλη αυτή η ιστορία των μαρτυρικών χωριών και πόλεων πρέπει με έναν τρόπο να ξανανοίξει, γιατί εδώ πηγές, αρχεία, νέα δεδομένα, όταν ξαναβλέπουν κάποιες υποθέσεις, φαίνεται αυτό που έχετε περιγράψει εσείς αναγλυφά, ότι από το βορειότερο στο νοτιότερο άκρο της πατρίδας μας και από το ανατολικότερο στο δυτικότερο δεν υπάρχει σημείο που να μην έχεις μαρτυρικούς τόπους της γερμανικής κατοχής.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είχα και εγώ την χαρά και την τιμή να μιλήσω το Φεβρουάριο του 2024 αλλά και το Φεβρουάριο του 2026 στην Καλαμάτα, στην επέτειο του ματωμένου Φλεβάρι, όπου πραγματικά εκατοντάδες πολιτών σφαγιάστηκαν από τη Βέρμαχτ και τους θλιβερούς συνεργάτες τους, και να προσθέσουμε κι εμείς με τη σειρά μας την υποστήριξη στον αγώνα της Καλαμάτας για να αναγνωριστεί ως μαρτυρική πόλη, όπως βεβαίως και το δικαιούται. Και τώρα τα στοιχεία τα οποία έχουν προσθεθεί και αφορούν το ζήτημα των νεκρών εξαιτίας της πείνας και των ασθενειών είναι καταλυτικά. Ήθελα να σας πω ότι πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, είχα τη χαρά να πάω στη Σπερχιάδα, που είναι στη Δυτική Φιλιότητα, ένας δήμος από όπου κατάγεται και η μητέρα μου, που μπόρεσε με αγώνα τα τελευταία έτη, και είχα και εγώ την τιμή να είμαι στην Επιτροπή Διεκδίκησης, να αναγνωριστεί πριν από ένα χρόνο ως μαρτυρική πόλη, και έκανε τη σχετική εκδήλωση και μας τίμησε κτλ. Αγώνας αντίστοιχος γίνεται τώρα στον ίδιο Δήμο για τη Μακρακόμη. Θέλω να σας πω την εξαιρετική είδηση ότι ο Δήμος Πειραιά με όλο το συμβολισμό που έχει, αποφάσισε ομόφωνα στο Δημοτικό του Συμβούλιο να υποβάλει αίτηση για να αναγνωριστεί ως μαρτυρικός δήμος.
1: Και εδώ να αναγνωρίσουμε, μου επιτρέπετε, την πρωτοβουλία του ίδρυου του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που είναι διαχρονικά υποστηρικτής και του Εθνικού Συμβουλίου, ε?
0: Ακριβώς, και το κάναμε μαζί το Εθνικό Συμβούλιο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Επί 1,5 χρόνο συζητούσαμε με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους για να τους δείξουμε ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος με τη διασταλτική ερμηνεία των θεμάτων, γιατί ο Πειραιάς, για παράδειγμα, καταστράφηκε από τους γερμανικούς, τους ιταλικούς, τους γερμανικούς, αλλά και τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς, και ότι αυτό είναι επιχείρημα και όχι αντιεπιχείρημα για να διεκδικήσει την αναγνώρισή του ως μαρτυρικής πόλης. Ο Πειραιάς είναι ο τόπος όπου υπήρχε η πείνα, που φέρισε η πείνα, είναι ο τόπος όπου έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς και έφτασε μέχρι και τα όρια ένα κομμάτι του Πειραιά στην Αγία Τριάδα, είναι ο τόπος όπου η αντίσταση έδρασε και έσωσε ολόκληρο το λεκανοπέδιο από τον Όλεθρο, γιατί έγινε η μάχη της ηλεκτρικής τα ξημερώματα της 13ης Οκτωβρίου του 1944, και ενώ οι Γερμανοί είχαν ήδη φύγει από την Αθήνα, αλλά είχαν υποθηκεύσει το εργοστάσιο ρεύματος και μεγάλες μονάδες ενέργειας για να βυθίσουν στον Όλεθρο ολόκληρη την Αττική, και ο Ελλάς κατόρθωσε να αποσοβήσει αυτή τη δραματική εξέλιξη. Ο Πειραιάς, λοιπόν, για παράδειγμα, που έχει πολλά στοιχεία, αλλά κυρίως έχει την πολιτική απόφαση, την πολιτική βούληση του συνόλου του Δήμου και του λαού να διεκδικήσει και να γίνει μαρτυρική πόλη, και έρχονται και άλλες πόλεις. Κάθε φορά, κύριε Σαχίνη, που πάμε σε ένα μαρτυρικό τόπο ή έχουμε μια ομιλία στην Αθήνα, έρχονται εκπρόσωποι πάρα πολλών χωριών που θέλουν να κατεβάσουν φακέλους για να αναγνωριστούν τα χωριά τους ως μαρτυρικά, γιατί το δικαιούνται, δεδομένου ότι 1.770 χωριά καταστράφηκαν από τους Γερμανούς, εκατοντάδες χιλιάδες είναι τα θύματα στην Ελλάδα, τόσο του φεκισμού αμάχων, όσο και της πείνας των ασθενειών και όλων των δοκιμασιών. Γιατί αν βάλουμε στο μυαλό μας μια εικόνα, την εικόνα που θα την έχετε δει από ένα χωριό κοντά στο Αγρίνιο, αλλά είναι μια εικόνα που ήταν και στο Δίστομο και στη Διάνο, την επόμενη της απελευθέρωσης, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο την επόμενη χρονιά και να μην φοράνε παπούτσια, και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν φορούσαν παπούτσια οι γονείς μας, ο πατέρας μου, και πήγαινε 12 χιλιόμετρα από τα Μοιρά στη Διάνο και πίσω χωρίς παπούτσια, χωρίς φαγητό, χωρίς βιβλία, χωρίς παλτό, χρόνια μετά την απελευθέρωση. Όλοι ξέρουμε τι πέρασε αυτός ο τόπος που τον άφησαν οι Γερμανοί πίσω τους, άφησαν κρανίου τόπο, ένα χώρο, μια χώρα σωρό ερυπείων, μαυροφορεμένων γυναικών και λιπόσαρκων παιδιών. Πώς μπορούμε αυτά να τα ξεχάσουμε? Πώς, με ποιο ηθικό δικαίωμα η Γερμανία προσπερνά τις απαράγραπτες και άριστα τεκμηριωμένες υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα? Με ποιο δικαίωμα η πολιτική τάξη της χώρας δεν ξεσηκώνεται για να διεκδικήσει αυτά που μας ανήκουν, και να βλέπουμε δίπλα μας να υπάρχουν εξελίξεις και εμείς να μην είμαστε σε θέση ούτε να εφαρμόσουμε τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις? Έως πότε θα υπάρχει αυτή η υποκρισία? Έως πότε θα εμπέζουν τον ελληνικό λαό?
1: Θέλω, αντί επιλόγου, ακούγοντάς σας, και καλά κάνατε και τις ιστορικές αναφορές για τη μάχη της ηλεκτρικής, βέβαια στις μέρες μας ανατινάσουμε μόνοι μας γερανοφόρους κάδους λιγνητορυχείων στην Πτολεμαϊδα, δεν χρειάζεται Γερμανός, κύριε Σιγκελάκη, αλλά ακριβώς επειδή αναφέρεστε σε αυτό, επειδή αναφέρεστε σε όλα αυτά, κοιτάξτε, είναι σε εξέλιξη το περίφημο πρόγραμμα SAFE, το οποίο, αν το δει κάποιος, ο επανεξοπλισμός στην Ευρώπη, στην ουσία η Γερμανία το λέει ορθά κοφτά, είναι επανεξοπλισμός δικός της. Όλες οι μεγάλες της αυτοκινητοβιομηχανίες, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεται ο καθένας, έχουν μετατραπεί σε πολεμικής υφής βιομηχανίες. Άρα το ερώτημα εδώ, γιατί πολλές φορές ακούω το ποτέ ξανά, δεν είναι επιτακτικό για αυτές τις επανορθώσεις και ηθικά και υλικά?
0: Ακριβώς, και γνωρίζετε εσείς καλύτερα από όλους, νομίζω, κύριε Σαχίνη, ότι το Εθνικό Συμβούλιο, με ανακοινώσεις του ήδη λίγες μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έθεσε το ζήτημα αυτό. Γιατί? Γιατί είδαμε ότι η Γερμανία λίγες μέρες μετά, σαν να είναι έτοιμη από καιρό, ανακοίνωσε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα εξοπλισμών και είπαμε τότε ότι από ό,τι φαίνεται δισεκατομμύρια υπάρχουν. Υπάρχουν δισεκατομμύρια για να εξοπλιστεί η Γερμανία ως αστακός και να σκορπίσει ξανά τον όλεθρο, αλλά δεν υπάρχουν για αποζημιώσεις και επανορθώσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, το Rearm Europe, η προσπάθεια να, αντί να κοιτάξουμε τις ανάγκες των ανθρώπων, το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα και αλλού που καταραίει, τις συντάξεις των ανθρώπων, να στηρίξουμε το βιωτικό τους επίπεδο, μας έχουν στρέψει σε έναν ανταγωνισμό, σε έναν αγώνα δρόμου χωρίς τέλος, για να πάρουμε όπλα για να τα κάνουμε τι, να πάμε και να σκοτωθούμε με τη Ρωσία. Λοιπόν, ένα πράγμα που αναδεικνύεται αυτή την εποχή, την εποχή που βλέπουμε κάποιοι που νομίζουν ότι είναι ισχυροί, που μπορεί να είναι, αλλά και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι ισχυροί, δεν διστάζουν να κουρελιάζουν καθημερινά και χωρίς προσχήματα το διεθνές δίκαιο, να εισβάλλουν σε εθνικά ανεξάρτητες και διαφθικά κυρίαρχες χώρες και να σκορπούν τον όλεθρο. Αυτή την εποχή ένα πράγμα αναδεικνύεται, ότι όταν για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, όταν δηλαδή δεν τιμωρούνται οι σφαγείς και δεν αποζημιώνονται τα θύματα, τα εγκλήματα αυτά τείνουν να επαναλαμβάνονται και να γίνονται ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη και αποζημίωση, ως μια εγγύηση ότι δεν θα ξαναγίνουν τα ίδια και ως μια ρητή δήλωση υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω ότι 11 μήνες πριν, στις 1η Ιουλίου του 2025, είχα την τιμή να βρεθώ προσκεκλημένος του Αρκάντιους Μούλαρτζικ, του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δώσουμε εκεί ομιλίες και να εγκαινιάσουμε και μια έκθεση για τις ομότητες της Βέρμαχτ και των SS στην Πολωνία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία όταν άλλαξε στρατόπεδο η Ιταλία. Λοιπόν, και τότε αυτό είπαμε σε όλους, ότι αν δεν αποφασίσουμε να κλείσουμε με έναν δίκαιο τρόπο τους λογαριασμούς του παρελθόντος, αυτοί θα παραμένουν ανοιχτοί και θα ταλαιπωρούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τους ευρωπαϊκούς λαούς. Για μας λοιπόν το ζήτημα της απόδοσης των γερμανικών οφειλών είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ, είναι ένα διάβημα υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας, το οποίο οι λαοί της Ευρώπης το έχουν απόλυτος ανάγκη.
1: Κύριε Σιγκελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σιγκελάκη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τραγούδι και αμέσως μετά θα πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο της σημερινής, επαναλαμβάνω, ηχογραφημένης εκπομπής.
2: 9.84. Η ώρα είναι 11.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
5: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
4: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
6: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
15: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
16: Ήρθες!
17: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
16: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
17: Κατεψυγμένο ψαράκι.
16: Είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
17: Μα καλό φαίνεται.
16: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανίζεις να γράφει κόκαλης.
18: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
16: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες κοκάλωσες.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
19: Το ηλεκτρικό.

κι αυτού το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάει.

εγκλήματος φτιαχτού το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον επόμενο φιλοξενούμενο στον 984. Είναι γνωστός και από το παρελθόν. Είναι ένας δραστήριος Έλληνας της Διασποράς, ο κύριος Αλέξιος Ντόνας, από τους συνδημιουργούς, συνιδρυτές του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού. Ο κύριος Ντόνας ζει στη Γερμανία και βεβαίως έχει επαφή με όλους τους Έλληνες της Διασποράς και στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από την πλευρά της Ασίας. Σήμερα βεβαίως, που είναι και των ημερών η καταδίκη, η καταδικαστική αποφάση μιας πρώην Ευρωβουλευτού ακριβώς για τα email, τα ηλεκτρονικά δηλαδή, ταχυδρομεία των αποδήμων, θα είχε ενδιαφέρον να ακούσω και από τον ίδιο ένα σχόλιο, γιατί μπαίνουμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όμως δεν τον θέλω γι' αυτό, τον θέλω με αφορμή ένα άρθρο του, που όμως είναι άρθρο καμπανάκι για τους Έλληνες της Διασποράς σε σχέση και με τις νέες ταυτότητες και όχι μόνο. Κύριε Ντόνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές από την όμορφη Κρήτη μας και από αλλού στον κόσμο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς αν έχετε ένα σχόλιο για αυτή την απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων, όπου η πρώην Ευρωβουλευτής και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού καταδικάστηκαν γιατί εν γνώση τους τελικά προσωπικά δεδομένα της Διασποράς, Ελλήνων της Διασποράς, κυκλοφόρησαν χωρίς καμία προστασία, για λόγους προεκλογικούς ενδεχομένως, αλλά αν αυτό λέει κάτι.
1: Σίγουρα λέει κάτι, είναι μια καλή αρχή θα έλεγα εγώ, γιατί είναι πάμπολες οι περιπτώσεις που γίνονται παρόμοια πράγματα, μόνο δεν παίρνουν τόσο σε μεγάλη έκταση. Πιστεύω ότι επιτέλους πρέπει και το πολιτικό προσωπικό να καταλάβει ότι υπάρχουν κάποιοι όροι και κάποια όροι παιχνιδιού γενικά και πρέπει να τους τηρούνε. Εγώ προσωπικά δεν αμφιβάλλω ότι θα γίνει αυτό κάποια στιγμή, γιατί πήρα αρκετές διαστάσεις και στην Ομογένεια. Να σας πω ενδεικτικά ότι γνωρίζω ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος, το οποίο έχει λάβει και αυτό, είδε τα στοιχεία του δημοσιοποιημένα και, και παρανόμως χρησιμοποιημένα. Οπότε είναι κάτι το οποίο το είχαμε από πρώτη στιγμή στην επικαιρότητα και εμείς εντός του Ιδρύματος.
0: Μιας και το Ίδρυμα δεν είναι ένας τυχαίος συνεκτικός κρίκος για τους Έλληνες Διασποράς, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει και ένας προβληματισμός σε σχέση με το αδιάβλητο των επερχόμενων εκλογών. Διότι αν τα email σας κυκλοφορούν φόρα παρτίδα, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τα άλλα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα μιας επιστολικής ψήφου δεν μπορεί να σπάσουν?
1: Είναι ένα αρκετά κρίσιμο ερώτημα που μου θέτετε. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι μένει να αποδείξει η πολιτεία πώς θα προστατέψει αυτά τα στοιχεία και τι μηχανισμούς θέλει να βάλει σε λειτουργία ώστε να διασφαλιστεί αυτή η διαδικασία. Πραγματικά έχω πολλά ερωτηματικά, το γνωρίζετε άλλωστε, είχαμε συναντήσει και έχουμε συνεχίσει τις εκπομπές σας για αυτό το πράγμα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι όλα θα λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν παλιά. Πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να έρθω στο μείζον. Μου έκανε εντύπωση το άρθρο σας, κύριε Ντόνα, διότι μιλάτε εξιδίων αλλά για λογαριασμό χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων της Διασποράς. Λέτε ότι τον Αύγουστο κλειδώνουν οι νέες ταυτότητες, αλλά η Διασπορά μένει επί της ουσίας εκτός πατρίδας. Θα σας ρωτήσει κανείς για ποιο λόγο?
1: Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Ναι, ο λόγος είναι πολύ απλός. Υπάρχει δύο θέματα. Θέλω να το χωρίσω σε δύο σημεία για να σας δώσω ολοκληρωμένη απάντηση. Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Διάσταση, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 219-1157, που ορίζει από τις 3 Αυγούστου του 2026 παλιές ταυτότητες χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, δηλαδή MRZ, πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός Σέγγεν και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο υποβάσει η Αθήνα, έτσι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο δεύτερο σκέλος. Η ελληνική ιστορική διάσταση. Ο νόμος 543 του 2023, συγκεκριμένα γιατί το έχω ψάξει στο άρθρο 82, ορίζει δεκαετή ισχύ από ημερομηνία έκδοσης. Η παραγωγή παλαιών ταυτοτήτων είναι έπαψη του 23. Σημαίνει ότι με την ανάγνωση και την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρόσφατα έχει επιβεβαιώσει ότι θα ενεργοποιηθούν ψηφιακά στο κεντρικό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας. Που σημαίνει ότι κάνεις πας επιστοτικό ίδρυμα, κάνεις υπογραφική πράξη, δημόσια υπηρεσία μέσω Gov και ούτω καθεξής. Δεν ισχύει άλλο, κύριε Σαχίνη. Πάβει να ισχύει. Είναι πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς διαβατήριο επειδή δεν γίνονται τα ραντεβού. Δεν έχουν τώρα ταυτότητα, η οποία θα είναι σε ισχύ μετά τις 3 Αυγούστου. Και ο μεγαλύτερος όγκος των ομογενών στη Γερμανία ταξιδεύει. Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, στην Ευρώπη θα το πω εγώ. Ταξιδεύει ο δικός. Ελάχιστοι θα έλεγα, λιγότερο 40% ας πούμε ο αεροπορικός. Πάλι αεροπορικός δεν θα τους δεχτούν σε επιβίβαση, γιατί είναι παράνομο το έγγραφο. Έτσι δεν ισχύει, δεν είναι συνισχύει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και τρίτες χώρες όπως Αλβανία, Τουρκία, Σκόπια. Μιλάμε για χιλιάδες οικογένειες που κινδυνεύουν να μην μπορούν να ταξιδέψουν. Αυτό έχει θαυτεί κατά κάποιον τρόπο, κύριε Σαχίνη. Δεν γίνονται οι πληροφορίες του κόσμου. Και μάλιστα να σας πω ότι μόλις ανέβασα το άρθρο, δέχτηκα δεκάδες μηνύματα και σε προσωπικό μέσο μέσα. Δεν ρωτήσω, είμαι δακροδεξιός και ούτω καθεξής. Έχω να στείλω και ένα μήνυμα ότι είμαι πολύ αγανακτισμένος και βαθύτατα προσβλημένος, διότι βλέπω ότι οι Έλληνες έχουν την πρώτη θέση να τρώει ο ένας τη σάρκα του αλουνού. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να φέρουμε θέματα στην επιφάνεια, κύριε Σαχίνη. Γιατί αυτό το μένος, εμείς συγκεκριμένα στους Έλληνες, γιατί έχω ταξιδέψει όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, το ξέρετε αυτό. Να τρώμε τη σάρκα του συμπατριώτη μας κατευθείαν. Αντί να κάτσουμε και να παρακολουθήσουμε και να δούμε τα επιχειρήματα.
0: Κύριε
1: Ντόνα, ένα μεγάλο θέμα, κύριε Σαχίνη.
0: Αντιλαμβάνομαι την αγανάκτηση, αλλά εγώ θέλω να μου μιλήσετε απλά και πρακτικά. Και ας αφήσουμε κατά μέρος τους εύκολους χαρακτηρισμούς. Είμαστε, η αλήθεια είναι, σε μια εποχή της ταμπέλας. Ή ακροδεξιός ή ακροαριστερός ή πουτινάκι ή τραμπάκι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εσείς λέτε κάτι απλό, πρακτικό για να καταλάβω. Εκατομμύρια συνέλληνες, κάτοχοι της κλασικής, θα το πω εγώ έτσι, της παλιάς, της μπλε ταυτότητας, πρώτα-πρώτα, αν αποφασίσουν μετά τις 3 Αυγούστου να ταξιδέψουν οδικώς, δηλαδή να περάσουν από διάφορες πύλες εισόδου, τελωνία διαφόρων χωρών. Έχουν πρόβλημα?
1: Ως έτσι αυτή τη στιγμή, ναι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ανακοίνωση. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί να εκδοθούν, ξέρω εγώ, εξπρές έγγραφα ταξιδιωτικά. Γιατί και τα προξένια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουν τεράστιο πρόβλημα να εξυπηρετήσουν τους ομογενείς. Είναι γεγονός αυτό. Οι ταυτότητες, μην ξεχνάτε, κύριε Σαχίνη, εκδίδονται από την ελληνική αστυνομία. Είναι ταυτότητα εκδίδονται αποκλειστικά από την ελληνική αστυνομία. Με φυσική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Η πλατφόρμα ραντεβού δεν είναι διαθέσιμη για τους Έλληνες του εξωτερικού. Πρέπει να έχεις στην Ελλάδα, να έχεις κατοικία εκεί, να δώσεις διεύθυνση και να πας να κάνεις αυτοπροσώπως μέσα σε 2 εβδομάδες τη διαδικασία. Άρα ο πολίτης ζει μονίμως εδώ, που ζει εδώ μονίμως, πρέπει να βρει κάποιον τρόπο να πάει στην Ελλάδα χωρίς έγγραφο για να κάνει εκεί την ταυτότητα. Όσοι δεν θα μου πείτε. Ορθώς θα μου πείτε, κύριε Σαχίνη, γιατί δεν έχετε διαβατήριο, αφού στο εξωτερικό ζείτε στο εξωτερικό, έχετε διαβατήριο. Σωστά. Εδώ πάμε στην άλλη μεριά του προβλήματος. Εδώ, χρόνια τώρα, τα προξενία είναι υποστελεχωμένα. Δεν έχουμε δυνατότητα να βρούμε ραντεβού. Κυκλοφορούν δεκάδες βίντεο στο TikTok, όπου άνθρωποι προσπαθούν να βρουν ένα ραντεβού, να βρουν time slot για να κάνουν ραντεβού. Μάλιστα, χαρακτηριστικά εδώ στο Στουτγκάρδη, που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στους ομογενείς, είχε έρθει ο κύριος Κότσιρας, ο προηγούμενος υπουργός απόδημου ελληνισμού, και τους ζήτησε χαρακτηριστικά, δικά του λόγια, να βάλετε λίγο πλάτη. Να βάλουν κι άλλο πλάτη οι λίγοι υπάλληλοι που υπάρχουν και είναι αγανακτισμένοι εκεί. Ο τωρινός, μάλιστα, ήρθε πρόσφατα στη Γερμανία πριν μερικές μέρες, να το αναφέρω και αυτό.
0: Ο κύριος Λοβέρδος.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ήρθε στην Γερμανία, στο Βερολίνο και μίλησε για την εκλογική διαδικασία. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η εκλογική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε έγγραφα. Η αρμοδιότητά του είναι τα θέματα του απόδημου ελληνισμού. Να ρίξει εκεί την προσοχή του, να σκύψει πάνω από τα προβλήματα του απόδημου ελληνισμού, να αφήσει τις άστοχες τοποθετήσεις περί εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι εκεί η αρμοδιότητά του. Και να δούμε κάποια λύση για τους συμπατριώτες μας.
0: Άρα μου λέτε ότι αυτή τη στιγμή, πρακτικά από τις 3 Αυγούστου, όποιος δεν έχει διαβατήριο και έχει μόνο την παλιά μπλε ταυτότητα, αυτή που καταλαβαίνουμε όλοι, δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει νόμιμα με έγκυρο έγγραφο?
1: Status quo, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, βάσει οδηγίας και νόμου του κράτους, του ελληνικού κράτους, ναι, αυτό ισχύει. Δεν έχει δυνατότητα να ταξιδέψει. Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα. Επειδή ξέρετε ότι ο μηχανισμός έκδοσης της νέας ταυτότητας στην ουσία προβλέπει την αυτοπρόσωπη παρουσία στα αστυνομικά τμήματα στη χώρα,
1: ναι.
0: Αισθάνεστε ότι μπορούσε να υπάρξει, φυσικά είναι αντιληπτή η λόγη ασφαλείας, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει ένας μηχανισμός που να επέτρεπε την έκδοση της νέας ταυτότητας και εκτός Ελλάδας, ή το ψάξατε και είδατε ότι πρακτικά είναι δύσκολο?
1: Θα σας πω εδώ ότι υπήρξε στο παρελθόν ένα κλιμάκιο αστυνομικών που είχαν έρθει στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα για κάποιον τρόπο έληξε χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες γιατί. Υπήρχαν πράγματι αστυνομικοί που είχαν έρθει εδώ και βγάζαν ταυτότητες. Mm-hmm. Τώρα για ποιο λόγο έπαψε να υπάρχει αυτό το σύστημα δεν ξέρω. Εγώ θέλω να ζητήσω 4 συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, άμεση ενίσχυση των προξενείων με πρόσθετο προσωπικό για έκτακτα ραντεβού. δυνατότητα έκδοσης προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων για τις επίγουσες περιπτώσεις και μηχανισμό που θα επιτρέπει τους μόνιμους απόδειδημους να ακυρώνονται νέες ταυτότητες. Όπως είπατε πριν εσείς, να έχονται αστυνομική δηλαδή εδώ και να γίνεται αυτή η δουλειά από εδώ. Τέταρτον, θα ήθελα την παράταση αποδοχής παλαιών ταυτοτήτων, αποκλειστικά την είσοδο των Ελλήνων στην Ελλάδα, μέσω αεροπορικών ταξιδιών, αν υπάρχει χώρα άφιξης και μάλλον αποχώρηση και άφιξης, ώστε να υπάρχει κάποια ρύθμιση τέτοια, ώστε να διευκολυνθούν κατά κάποιον τρόπο οι πολίτες που δεν έχουν διαβατήριο.
0: Και οι άνθρωποι που έχουν αιτήματα για έκδοση διαβατήριου. Μετά τις 3 Αυγούστου, εφόσον δεν θα έχουν τη νέα, προσέξτε τώρα, εδώ με μια παλιά ακόμη ταυτότητα, τα λέω έτσι για να τα καταλαβαίνουμε, εάν κλείνατε ραντεβού, αν βρίσκατε ραντεβού, θα βγάζατε διαβατήριο. Εσείς ναι. λέτε δεν μπορώ να κλείσω καν ραντεβού. Ας υποθέσουμε ότι ομαλοποιείται αυτό. Μετά τις 3 Αυγούστου, διαβατήριο δεν μπορείτε να βγάλετε με την παλιά ταυτότητα. Σωστά.
1: Με την παλιά ταυτότητα όχι. Αν όμως παρέχουν πώς κάνανε παλιότερα με αρχαία τρίκ και ελληνικές πατέντες, πάρουν κάποιο πιστοποιητικό από τα ΚΕΠ του νομού που έχουν καταγραφεί mm-hmm. και του Δήμου, μπορούν μέσω αυτού του εγγράφου να κάνουν τη δήλωση και την αίτηση για καινούριο διαβατήριο. Αυτό όμως είναι πάλι ένα κάτι πρόσθετο, το οποίο δημιουργεί ένα γρανάζι στη γραφειοκρατία, το οποίο δημιουργεί πρόσθετη δουλειά, πρόσθετο χρόνο, συζητήσεις, αντιρρήσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, δεν είμαστε, έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα πραγματικά, όπως είχατε κάποιον καλεσμένο και το είπε πολύ ωραία, φέραμε την ελληνική γραφειοκρατία και στην ψηφιακή εποχή στην Ελλάδα.
0: Ναι, ο κύριος Λαζόπουλος το είπε προχθές. Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λέτε ότι θα μπορούσαν στην Ελλάδα 2.0. Που όλα είναι ηλεκτρονικά, έτσι λέγεται πια, θα μπορούσαν να υπάρχουν λύσεις που να αγκαλιάσουν και τους Έλληνες διασποράς, σωστά?
1: Πολύ απλά, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσαν, υπάρχουν συστήματα.
0: Πρακτικά μιλάμε για πολύ κόσμο, ή ο κόσμος αυτός θα πρέπει, κύριε Ντόνα, να το πω έτσι αστειώντας και κολλώντας, να προγραμματίσει την επιστροφή του για καλοκαίρι ενδεχομένως στην Ελλάδα πριν τις 3 Αυγούστου? Δηλαδή η απόδημη, η διασπορά πρέπει να έρθει στην Ελλάδα, αν θέλει να κάνει και τη δουλειά, αν βρει βέβαια ραντεβού στην αστυνομία. Πες το ότι βρίσκει πριν τις 3 Αυγούστου.
1: Βέβαια, έτσι θα πρέπει να κάνει πριν τις 3 Αυγούστου, γιατί θα έχει μετά πρόβλημα. Εδώ έχω ακούσει από περιπτώσεις, μου έχουν γράψει και πολλοί από τους ανθρώπους που με παρακολουθούν, ότι έχουν αλλάξει την άδειά τους και την έχουν πάει πιο μετά για να μπορέσουν να βγάλουν κάποια έγγραφα ή να μπορέσουν να βγάλουν διαβατήριο. Βρήκαν κάποιο έκτακτο ραντεβού, μέσω γνωριμίας, υποθέσω κι εγώ, γιατί αν πας επίσημα μέσω από την πύλη, πολύ δύσκολα θα βρει ραντεβού. Και έτσι οι άνθρωποι βλέπετε ότι δημιουργείται μια δυσκολία στην καθημερινότητα και ακόμα το μεγάλο το δεν έχει γίνει. Τώρα θα αρχίσουν ορισμένα να ξυπνάνε, να διαβάζουν άρθρα, να βλέπουν ανακοινώσεις. Υπάρχουν, και για να σας πω κύριε Σαχίνη, υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις τόσο της κοινότητας της Νιρεμβέργης όσο και άλλων κοινοτήτων σε όλη τη Γερμανία που έχουν κάνει έκκληση προς το Υπουργείο Εξωτερικών να βρει κάποια λύση στο θέμα αυτό. Δεν είμαι δηλαδή ο Αλέξο Ντόνας ή ο κύριος Σαχίνης οι οποίοι βγάζουν αυτό το θέμα τώρα. Είναι αρκετά καιρό που είναι γνωστό και τα προβλήματα είναι γνωστά στην πολιτεία.
0: Άρα εδώ η υπόθεση αυτή, κύριε Ντόνα, δεν αφορά 100 ή 200, αφορά χιλιάδες κόσμο, σωστά?
1: Βεβαίως, χιλιάδες Έλληνες απόδημους, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες μάλιστα θα πω εγώ.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής σε αντίστοιξη. Μα εδώ ακούμε τις διακήρυξεις ότι πλέον λαμβάνεστε υπόψη και στο κοινοβούλιο με εκπροσώπους και αντιπροσώπους όταν θα προκύψουν εκλογές και με την επιστολική ψήφο. Τι τελικά συμβαίνει με τον ελληνισμό της διασποράς? Υπάρχει το φαίνεστε αλλά στο είναι υπολοιπόμαστε?
1: Κύριε Σαχίνη, ο απόδημος Ελληνός δεν χρειάζεται λόγους, δεν χρειάζεται χαϊδέματα, χρειάζεται έγκυρα έγγραφα, χρειάζεται ένα κράτος που λειτουργεί. Οι ελληνικές κοινότητες όπως έχουν στείλει επενελειμμένα εγκαίρως εκκλήσεις και επιστολές, όλες έπεσαν στο κενό. Αυτό δεν είναι αδυναμία, είναι επιλογή. Οι επιλογές έχουν συνέπειες, κύριε Σαχίνη. Καταλαβαίνετε.
0: Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση? Υπάρχει ένα μητροπολιτικό κέντρο που δεν θα ήθελε πολίτες που έχουν δικαίωμα αυτών των εγγράφων και δεν ζουν σε αυτό το μητροπολιτικό κέντρο να είναι απόντες, να μην υπάρχουν πουθενά?
1: Με βγάλετε λίγο από το κύριο θέμα, δεν ήθελα να πω τόσο έντονα, αλλά θα απαντήσω γιατί σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό, όπως το θέτετε έτσι σαν ερώτημα, και λέω υπάρχει, άρα μάλλον θα υπάρχει, γιατί ξέρετε η εποχή και ο κόσμος και η νοοτροπία του ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά έχει πεθαίνει, τελειώνει ηλικιακά. Και πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν και κρίση, έχουν και άποψη και βλέπουν πώς λειτουργεί ένα σωστό σύστημα. Και ίσως δεν θελήσουν αυτούς να τους έχουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Εγώ αυτό μπορώ να εικάσω ή να σκεφτώ βάσει των δεδομένων των οποίων έχω μπροστά μου και τα πράγματα πώς τα βλέπω. Είτε αφορά το θέμα της γλώσσας, των σχολείων, τις σχέσεις του Μητροπολιτικού Κέντρου με τον απόδημο ελληνισμό. Δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη, δεν μου δείχνει κάποιο κίνητρο γενικό να ενσωματώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όλα είναι επιφανειακά. Δεν χρειάζομαι πολιτικούς showmen. Χρειάζομαι ανθρώπους που δουλεύουν, που έχουν όρεξη για δουλειά, που θα πούν α, β, γ και θα τα κάνουν πράξη. Δεν χρειάζομαι πλέον αυτά τα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Δεν τους έχουμε ανάγκη, δεν τους χρειαζόμαστε. Δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν πέρα από αυτό τα οποία είναι τα νόμιμα δικαιώματα ένα πολίτη. Ούτε θέση θα μας βρουν στο δημόσιο. Ούτε θα μας φέρουν κάποια επιδότηση. Υπάρχουν κάποιοι στον απόγευμα, τέλος πάντων. Ούτε θα μας φέρουν κάποια επιδότηση, ούτε θα μας φέρουν κάποια χρήματα. Δουλεύουμε αξιοπρεπώς και παράγουμε έργο και προωθούμε τον ελληνισμό. Τίποτα παραπάνω δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Κύριε Ντονά, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα είναι απορία πολλών ακροατών. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού, στο οποίο έχετε καθοριστική συμβολή για τη δημιουργία του και που έχει έδρα τις Βρυξέλλες, αγκαλιάζει όμως τους Έλληνες της Διασποράς, έχει κάνει επίσημες οχλήσεις προς το Υπουργείο Εξωτερικών για αυτό το θέμα, που δεν είναι απλά οι ταυτότητες, γιατί εδώ είναι και οι ταυτότητες, είναι και τα διαβατήρια, είναι και άλλα ταξιδιωτικά και δημόσια έγγραφα, γιατί το ένα σέρνει το άλλο, το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι μας. Έχετε κάνει επίσημες αναφορές και έχετε απαντήσεις?
1: Να σας εκμυστηριευτώ ότι υπήρξε μια συνάντηση με τον κύριο Λοβέρδο στο γραφείο του στην Αθηνά, όπου του είπα επιλέξει ότι είστε ο πέμπτος υπουργός εξωτερικών για τον απόδημο σε 3 χρόνια. Δεν μας δίνει και πολύ εμπιστοσύνη αυτό ο χειρισμός αυτής της θέσης και μου λέει: εγώ είμαι διαφορετικός. Δυστυχώς δεν πέρασε τη βάση από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, γιατί δεν έχει απαντήσει ούτε στα βασικά ερωτήματά μας. Και δεν έχει φέρει λύση σε κάποια κέρια προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Πέρα από αυτούς οι οποίοι είναι ευνοημένοι και οι οποίοι πάνε και τον επισκέπτονται και παίρνουν κάποιες χάρες, ουσιαστικά για τη μάζα, για τους πολλούς, και αυτό το ξέρετε και από την Ελλάδα, για τους πολλούς δεν γίνεται δουλειά. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε θέσει και έχουμε κάνει και προτάσεις για το θέμα του μπάτζετ, το γνωρίζετε, και από επίσημες προτάσεις για το μπάτζετ του απόδημου ελληνισμού, για τα θέματα παιδείας, για τα θέματα των σχέσεων του Μητροπολιτικού Κέντρου με τον απόδημο, με συγκεκριμένα παραδείγματα τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς, απάντηση ουδέποτε έχουμε λάβει. Πιστεύω ότι στα πλαίσια μιας διαβούλευσης που υπήρχε για το θέμα του ψήφου του αποδήμου, που κάποια θέματα πέσαν στο τραπέζι, τα είδανε, σίγουρα τα είδανε, δεν λέω ότι δεν τα διαβάσανε, αλλά χειροπιαστά δεν έχω πάρει τίποτα στο χέρι μου.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτό, θα γνωρίζω ότι είμαι αντιδραστικός χαρακτήρας, έχω προσωπικά κιόλας κάνει διάφορες κινήσεις. Φαίνεται ότι ενοχλήθηκαν πάρα πολύ από τον ευθύ τρόπο με τον οποίο θέτουμε τα θέματα μας, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε άκαπτα το έργο μας, που σημαίνει ενότητα, πρόοδο, πολιτισμό για τον ελληνισμό του απόδημου και γενικά για όλον τον ελληνισμό του κόσμου, τον οικουμενικό ελληνισμό, τον πολιτισμό, στη γλώσσα και στα συμφέροντά μας. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μας σταματήσει.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Ντόνα. Με όλα αυτά, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε πραγματικά ότι οι Έλληνες Διασποράς θα δείξουν το ενδιαφέρον που τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, ή για να μην είμαι άδικος και μην τζουβαλιάζω τους πάντες, που ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πολιτικής ελίτ λέει εδώ στο εσωτερικό ότι θα δείξετε τώρα που σας δίνετε απρόσκοπτα το δικαίωμα της ψήφου, ή με τέτοιες συμπεριφορές πιστεύετε ότι θα γυρίσουν την πλάτη?
1: Η πολιτεία είναι τώρα. Μπαίνουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, σε μια μακρά, θα λέγω, προεκλογική. Ίσως μακρά, ίσως το φθινόπωρο, ίσως του χρόνου την άνοιξη, ανάλογα πώς θα πέσουν τα δάρια. Που η πολιτική ελίτ και το πολιτικό προσωπικό της χώρας θα πρέπει να αποδείξουν αν πραγματικά ενδιαφέρονται για τον απόδημο ελληνισμό. Μέχρι στιγμής, πολύ λίγοι θα λάβουν αυτή την πρόσκληση και θα ψηφίσουν. Εγώ έτσι το βλέπω. Γιατί νιώθουν παραπεταμένοι, νιώθουν ότι δεν υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός που πρέπει να υπάρχει. Τώρα, εάν θα αρχίσουν πάλι τα ψηφοθερικά ταξίδια με υποσχέσεις, αυτό είναι στην κρίση του κάθε πολίτη, του κάθε απόδημου Έλληνα, το οποίο θεωρώ εγώ ότι θα πρέπει να έχει από τις εμπειρίες του τη γνώση και να κρίνει ανάλογα. Θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες προτάσεις με πρόγραμμα, ώστε να πείσουν τον απόδημο ελληνισμό. Εγώ λέω πάντα, θυμάμαι τη φράση τη γιαγιάς που έλεγε: δέσμε με ένα μάτι να σε δω με δυο. Πρέπει να δούμε κάτι, έτσι δεν είναι? Πρέπει να δούμε κάτι και να υπάρξει κάποια έτσι και από εμάς κίνηση. Ή από την άλλη, η άλλη περίπτωση είναι να υπάρχει αγανάκτηση μεγάλη και ένα τιμωρητική, θα λέγω, ψήφο προς ορισμένους, οι οποίοι διαδοχικά έχουν ρίξει την Ελλάδα σε ένα καθεστώς αναξιοκρατίας, σκανδάλων και ούτω καθεξής. Εγώ πιστεύω ότι είναι κρίμα για ένα κράτος όπως η Ελλάδα, για ένα έθνος όπως αυτό των Ελλήνων, το οποίο πραγματικά έχει μια τεράστια ιστορία, έχει το φιλότιμο, έχει την αγάπη, έχει τον πολιτισμό του, να βρίσκεται αυτή την κατάσταση. Είναι κρίμα να έχει προγόνους γίγαντες και να σε κυβερνούν νάνοι.
0: Κύριε Ντόνα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό. Για οποιαδήποτε εξέλιξη και εμάς θα μας ενημερώσετε και εμείς θα κοιτάξουμε περαιτέρω, γιατί προφανώς όλη αυτή η ιστορία αφορά δεκάδες χιλιάδες αποδήμους, μεταξύ των οποίων και συμπατριώτες μας εδώ από το νησί, από την Κρήτη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
1: Την αγάπη μου, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος της ηχογραφημένης σημερινής εκπομπής λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο το πρωί, Τετάρτης, 10 και κάτι ζωντανά. Κλείνουμε με μια επιλογή από τους παραγωγούς, τον Παντελή Μπότση και τον Νίκο Σφακιανάκη.
2: Ώρες ατέλειωτες περίμενα σαν μπάρι σκοτεινό. Ακούγα γλέδια και τραγούδια στην ορχήστρα. Τριζεί η πόρτα και ξεχύνω μες στο φως να αναδυθώ. Φανφάρες τύμπανα και θεατές γύρω από την πίστα.

Στην αρχή κατάλαβα πως πρέπει να μηνθώ. Δεν έχει έξοδο κινδύνου αυτό το μέρος. Κλείσαν τους δρόμους γύρω μου κι εγώ πίσω πατώ. Προκλητικός ο χορευτής θα κλαίει στο τέλος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

μου μακρινή, κακθή λιβάδια δρόσερα, δεν θα μασίσω μπρος τον άθλιο Σαλτιμπάγκο. Θα τον τεινάξω στον αέρα και η γυναίκα του πικρά, σε ματωμένο θα τον ξενυχτήσει πάγκο. Ρε δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

θέλει στο λαιμό. Να πέσω θέλουν, να υποταχτώ μπροστά τους. Που ξεφυτρώνουν οι παλιάτσι, ποιος τους ρίχνει στη σκηνή.

0: φτιάχανε οι μπάντες και οι παράτες. Ακούω τα γέλια και τα όλε τους καθώς ψυχοραγώ. Σκοπό μακάβριο χορεύουν οι τορέρος. Αδαλουσία μου γλυκιά στρούνε γλέντια τρομερά πάνω από το μνήμα μου στο ξένο ετούτο μέρος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.
1: Sì, sì, ole, ole. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataremos otros. Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros.

0: 1984.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες

0: 15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93. Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς τα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
6: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το

μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Ομόφωνα όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη δομή μεταναστών στους αθανάτους, με το χρόνο και το Υπουργείο Μετανάστευσης να πιέζουν ασφυκτικά και μέσα από μια εκρηκτική συνεδρίαση. Την ανάγκη για σαφείς απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου θέτει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας Μιχάλης Καραμαλάκης. Χωρίς καθυστερήσεις προχωρούν τα έργα κατασκευής των νέων κόμβων σε Πεζάρ, Καλοχώρη και Κονάβου, τα οποία συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, όπως είπε στην εκπομπή ο Ρεχμής της Κρήτη TV ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κουλάς. Ερώτηση στη Βουλή για το έργο καταγραφής και χαρτογράφησης του οδικού δικτύου της χώρας, κατέθεσε η Κατερίνα Σπυριδάκη μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην εκτός σχεδίου δόμηση και στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Πανελλαδικός απεργιακός πυρετός αύριο Τετάρτη για εργαζόμενους σε τουρισμό, επισητισμό, τρόφιμα, ποτά, το εμπόριο, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και στις περιφέρειες, οικοδόμους και αγροτοκτηνοτρόφους στις δύναμεις των μπλοκών. Νέα δικαστική απόφαση δικαιώνει 42 πυροσβέστες του νομού Ηρακλείου, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά τους σε αποζημίωση για αναπαύσεις στα γνωστά ρεπό που δεν χορηγήθηκαν ή χορηγήθηκαν πλημελώς κατά τα έτη 2019-2020. Πυρκαγιά τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλείες Ηρακλείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην κεραμοσκεπή του ναού καθώς και σε εκκλησιαστικά είδη. Οι ζημιές υπολογίζονται περίπου στις 50.000 ευρώ. Εξάπλωση της επιδημίας έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν πλέον ξεπεράσει τα 1.000, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε περισσότερους από 250.
1: 984. Ο καιρός.
3: Έθριος καιρός στην Κρήτη σήμερα, επιμένουν οι βοριάδες, ενώ ο υδραργύρος θα κινηθεί κοντά στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
3: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Γιώργο, Γιώργο!
13: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
12: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
14: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
13: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
12: Για τέχνη τις μαζεύεις.
14: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
12: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
14: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
15: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
16: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξενύχτας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina, Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε επίσης όλο το brand Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, DKNY, Marc Jacob για αγορές άνω των 60 ευρώ. Για τους λάτρεις του Brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες της κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
5: 984. Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: 84. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
0: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ, ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα, σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά, για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκίνητου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
15: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Χωρίς καθυστερήσεις προχωρούν τα έργα κατασκευής των νέων κόμβων σε Πεζάρι, Καλοχώρη και Κονάβου, τα οποία συνδέονται άμεσα και με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και την αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή, όπως μεταξύ άλλων είπε στην εκπομπή ο Ρεχμής της Κρήτη TV ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κουλάς. Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος συζητώνται σήμερα Τρίτη οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγές σε κρίσιμα άρθρα του καταστατικού χάρτη της χώρας. Νέα διάσταση στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων δίνει η απόφαση του Βερολίνου να αναγνωρίσει επισήμως την υποχρέωση αποζημίωσης 50.000 Πολωνών θυμάτων της ναζιστικής κατοχής. Μιλώντας για το θέμα, ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης και Γερμανικών Οφελών στην Ελλάδα, Αριστοτέλη Μένη Σιγκελάκης, υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ελληνικές διεκδικήσεις. Πανελλαδικός απεργιακός πυρετός αύριο Τετάρτη για εργαζόμενους σε τουρισμό, επισητισμό, τρόφιμα, ποτά, εμπόριο, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και στις περιφέρειες, οικοδόμους και αγροτοκτηνοτρόφους της δύναμης των μπλόκων. Κάλεσμα σε παγκρίτια κινητοποίηση στα Χανιά 29 Ιουνίου των συνταξιούχων της Κρήτης, απεργιακή κινητοποίηση 14 Ιουλίου από τους συνδικαλιστές στο δημόσιο αντιδρώντας στις κυβερνητικές προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών. Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης με πόρους και αρμοδιότητες προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της πολιτικής προστασίας, ανέδειξε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης Γιάννης Λονταράκης, μιλώντας στο ράδιο 984. Νέα δικαστική απόφαση δικαιώνει 42 πυροσβέστες του νομού Ηρακλείου, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά τους σε αποζημίωση για αναπαύσεις που δεν χορηγήθηκαν ή χορηγήθηκαν πλημελώς 2019 και 2020. Προφυλακιστέως κρίθηκε με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτοργία στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Κοκκίνος είναι γερμός στο Λονδίνο λόγω καύσωνα, με τον υδράρ γύρω στους 40 βαθμούς. Στη Γαλλία, 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα.
0: 984. Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός στην Κρήτη, επιμένουν οι βοριάδες υδράργυρο στις νότιες περιοχές του νησιού και στους 37 βαθμούς Κελσίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-308.000 και 2821-0-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σε κατά λάχανα.
11: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
14: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
18: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Γιώργο, Γιώργο!
9: Γεια! Yeah, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
10: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
9: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
10: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
9: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
10: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
11: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνεις.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβάνεις.
19: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργή». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Parts, στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.

0: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
1: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
0: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
2: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου?
3: Sorry, I don't understand.
2: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
3: Excuse me?
4: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
5: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
5: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
4: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
5: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
4: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
6: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ομόφωνα όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη δομή μεταναστών στους αθανάτους, με το χρόνο και το Υπουργείο Μετανάστευσης να πιέζουν ωστόσο ασφικτικά και μέσα από μια εκρηκτική συνεδρίαση. Οι κατοικοί και οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας εν μέσω εντάσεων ζήτησαν με επιτακτικό τρόπο την άρση της απόφασης για τη δημιουργία της δομής στην περιοχή τους, τονίζοντας πως τα προβλήματα, οι ελλείψεις και τα μειονεκτήματα που καταγράφονται καθιστούν απαγορευτική την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Παράλληλα, κατέθεσαν έτοιμα στην πολεοδομία για τον έλεγχο του συγκεκριμένου χώρου. Βρισκόμαστε σε μια μεταβολή συνθήκων, όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστούμε και δεν έχω πρόβλημα προσωπικά για να προπυλακιστώ από κάποιους, για να προστατεύσω την πόλη μου, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Την ανάγκη για σαφείς απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης Καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου θέτει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, Μιχάλης Καραμαλάκης, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή αναλυτική ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Με επιστολή του προς το Δήμαρχο Ηρακλείου αναφέρεται στις δημόσιες καταγγελίες, τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης Καθαριότητας. Στα 280 εκατομμύρια ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφερίας Κρήτης για την περίοδο 26-2030 με στόχο την υλοποίηση των σημαντικών αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων σε όλο το νησί. Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η βασική επιδίωξη της περιφέρειας είναι η απορρόφηση ανά το 75% των διαθέσιμων πόρων ήδη μέσα στην πρώτη διετία, δηλαδή ως το τέλος του 2027, δίνοντας έμφαση στην ταχεία υλοποίηση έργων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Χαρακτήρισε το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ως οξυγόνο για τις περιφέρειες, ανακοινώνοντας πως η περιφέρεια Κρήτης πρωτοπορεί σε επίπεδο χώρας, διαθέτοντας ήδη 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε δήμο του νησιού. Τα κονδύλια αυτά προορίζονται για μικρά έργα υποδομής που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, όπως παρεμβάσεις οδοποιίας, αναπλάσεις, μικρά έργα σε ίδρυυση και αποχέτευση. Χωρίς καθυστερήσεις προχωρούν τα έργα κατασκευής των νέων κόμβων σε Πεζάρ, Καλοχώρη και Κουνάβους, τα οποία συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και την αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή, όπως είπε στην εκπομπή Ο Ρεχμής της Κρήτη TV ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κουλάς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον κόμβο των πεζών, όπου η αναβάθμιση του οδικού δικτύου αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών μιας περιοχής με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Οι τοπικοί φορείς επισημαίνουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής από τους οδηγούς κατά την εξέλιξη των εργασιών. Αντίστοιχα, ο κόμβος του Αργαλοχωρίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, η οποία συνεχίζει την προσπάθεια αποκατάστασης μετά τους σεισμούς των προηγούμενων ετών. Αναφορικά με τον κόμβο Γαζίου, παρά τις δυσκολίες, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά τα δεδομένα στην πρόσβαση και στη διαχείριση της κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στη συνολική αναβάθμιση του δυτικού άξονα του Ηρακλείου. Ερώτηση στη Βουλή για το έργο καταγραφής και χαρτογράφησης του οδικού δικτύου της χώρας κατέθεσε η Κατερίνα Σπυριδάκη μαζί με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην εκτός σχεδίου δόμηση και στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Οι βουλευτές τονίζουν ότι πρόκειται για ένα αναγκαίο έργο, το οποίο συνδέεται με την ασφάλεια δικαίου, την προστασία της ιδιοκτησίας και το χωροταξικό σχεδιασμό. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι ο τρόπος υλοποίησης του δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας, τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και τις πιθανές συνέπειες για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε στην περιφέρεια Κρήτης η ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση της στρατηγικής ποιότητας και προώθησης του κρητικού ελαιολάδου. Στόχος είναι η θωράκιση του ελαιοκομικού τομέα, η ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών και η ισχυρότερη παρουσία του κρητικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, θα κατατεθούν ολοκληρωμένες προτάσεις προς την πολιτεία εν ώψη και της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ποιότητα και πιστοποίηση του προϊόντος, στην προστασία και προώθησή του, στην ενίσχυση των εξαγωγών καθώς και στη σύνδεσή του με τη γαστρονομία και τον ελαιοτουρισμό. Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος σήμερα οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγές σε κρίσιμα άρθρα του καταστατικού χάρτη της χώρας με αιχμή τη θέσπιση μιας και μοναδικής εξαίτου θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κατάργηση της διέλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και την εισαγωγή νέων κανόνων για την διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Παρούσα η Κοβέση στον Άριο Πάγο αύριο Τετάρτη στην εκδίκαση της προσφυγής για τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Ισχυρό μπλοκ αεροπαγητών αναμένεται να αντιταχθούν στην απόρριψη της προσφυγής της. Τη στήριξή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ανεξαρτησία της επανεβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστα Αρβανίτη σχετικά με τις επιθέσεις που έχουν διατυπωθεί κατά του Ευρωπαϊκού Θεσμού της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση και των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Νέα διάσταση στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων δίνει η απόφαση του Βερολίνου να αναγνωρίσει επισήμως την υποχρέωση αποζημίωσης 50.000 Πολωνών θυμάτων της ναζιστικής κατοχής. Μιλώντας για το θέμα στο ράδιο 94, ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών στην Ελλάδα, Ριστομένης Αγγελάκης, υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ελληνικές διεκδικήσεις για τις καταστροφές, τις σφαγές, το κατοχικό δάνειο και τη λαϊλασία που υπέστη η χώρα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Άσκησε κριτική στις ελληνικές κυβερνήσεις για τη διαχρονική αδρανία στο θέμα, σημειώνοντας ότι η Πολωνία ακολούθησε συστηματική διεκδικητική στρατηγική σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, η κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα να ενεργοποιήσουν τις αποφάσεις της Βουλής για τη διεκδίκηση των οφειλών, υπογραμμίζοντας ότι το παράδειγμα της Πολωνίας δείχνει πως το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και διεκδικήσιμο. Σε κοινοπραξία υπό την Fraport πέρασε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας για 40 χρόνια με lifting 125 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε κομβική ευρωπαϊκή πύλη υποδομών και επενδύσεων, δηλώνει ο Υπουργός Μεταφορών από το βήμα Συνεδρίου και υπογραμμίζοντας τη σημασία των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στο πακέτο των καλοκαιρινών έργων και εγγενείων κατά τον ίδιο και ο βόρειος οδικός άξονας, με την ολοκλήρωση τμήματος 10 χιλιόμετρων από τον Άγιο Νικόλο μέχρι και τη Νέα Πολύ. Πανελλαδικός απεργιακός πυρετός αύριο Τετάρτη για εργαζόμενους σε τουρισμό, επισητισμό, τρόφιμα, ποτά, το εμπόριο, αλλά και εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, τις περιφέρειες, οικοδόμους και αγροτοκτηνοτρόφους της δύναμης των μπλόκων. Κάλεσμα σε παγκρίτια κινητοποίηση στα Χανιά 29 Ιουνίου των συνταξιούχων της Κρήτης. Απεργιακή κινητοποίηση 14 Ιουλίου για το δημόσιο τομέα, αντιδρώντας με τις κυβερνητικές προτάσεις αναφορικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όπως υποστηρίζουν, οι αλλαγές που προωθούνται ανοίγουν το δρόμο για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, περιορίζουν τις δυνατότητες ενίσχυσης κοινωνικών δαπανών και επηρεάζουν το δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Κάνουν λόγο για επίθεση στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα και ζητούν μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι η απάντηση πρέπει να δοθεί άμεσα και οργανωμένα. Αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπει την αναδρομική αναγνώριση υπερβάλλοντων ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, οδηγώντας σε μείωση του υπολείπου των οφειλών και σε συντομότερη αποπληρωμή των δανειών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας των δανειοληπτών, η διασφάλιση ενίας εφαρμογής του νόμου και η περαιτέρω θωράκιση των εργαλείων διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης με πόρους και αρμοδιότητες, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της πολιτικής προστασίας, ανέδειξε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, Γιάννης Λονταράκης, μιλώντας στο Ράδιο 94. Άσκησε κριτική στην κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι οι Δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να διαχειριστούν κρίσιμα ζητήματα, χωρίς τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους και τα κατάλληλα εργαλεία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόληψη, την οποία χαρακτήρισε ως το πιο σημαντικό αλλά και πιο παραμελημένο τομέα της πολιτικής προστασίας, ενώ εξέφρασε ανησυχία για την υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών και τα προβλήματα στο αγροτικό και δασικό δικοδίκτυο που δυσκολεύουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Διατύπωσε επιφυλάξεις για τις γυναικευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, τονίζοντας ότι η υπεύθυνη ανθρώπινη παρουσία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε κακόβουλες ενέργειες και κλείνοντας εξήρετη συμβολή των εθελοντών και των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας ότι η Κρήτη έχει αναπτύξει μια ισχυρή κουλτούρα συμμετοχής, η οποία ενισχύει την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση κρισιών. Νέα δικαστική απόφαση δικαιώνει 42 πυροσβέστες στο νόμο Ηρακλείου, αναγνωρίζοντάς τους το δικαίωμα σε αποζημίωση για αναπαύσεις, τα γνωστά ρεπό, που δεν χορηγήθηκαν ή χορηγήθηκαν πλημελώς τα έτη 2019-2020. Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης κάνει λόγο για σημαντική δικαίωση των διεκδικήσεων των πυροσβεστών, επισημένοντας ότι πρωτοστάτησε στις σχετικές νομικές ενέργειες σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, τονίζει ότι κρεμούν ακόμα 6 δικαστικές αποφάσεις για υποθέσεις στην Κρήτη, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει σταθερά τις διεκδικήσεις μέχρι και την πλήρη δικαίωση των πυροσβεστών. Στα Χανιά παρουσιάστηκε το Παρατηρητήριο Τοπίου Κρήτης, πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Πανεπιστήμιο. Στόχος είναι η καταγραφή, παρακολούθηση, προστασία του κρητικού τοπίου μέσα από τη συμμετοχή πολιτών, επιστημόνων και φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών και των μεταβολών του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ώστε να ενισχυθεί ο σχεδιασμός πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος, καθομολογία δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών στα Χανιά σήμερα. Αντιμετωπίζει και επιπλέον κατηγορίες, μεταξύ των οποίων παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη μη υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια, χρήση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση που αφορά στην καλλιέργεια δεντρελίων κάναβης, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Προφυλακιστής κρίθηκε με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεζαρά, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 47 και 80 ετών προχώρησε η αστυνομία σε περιοχή του Δήμου Μελεβιζίου μετά τον εντοπισμό φυτείας κάναβης και οπλισμού. Κατά τις έρευνες, στους χώρους των παραπάνω βρέθηκαν 34 δεδρύλια κάναβης ύψους έως 1,5 μέτρο, δύο πιστόλια, ένα καλάσνικοφ, φυσίγκια, ξυφολόγχη, κινητά τηλέφωνα, καλλιεργητικά εργαλεία και 963 πλαστικά ενότια ζών. Σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για καλλιέργεια καναβής, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Πυρκαγιά τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές Ηρακλείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην κεραμοσκεπή του ναού, καθώς και σε εκκλησιαστικά είδη. Οι ζημιές υπολογίζονται σε περίπου 50.000 ευρώ. Με δάκρυα στα μάτια, οι πιστοί αντίκρισαν το μέγεθος της καταστροφής, με τις εικόνες, με το πρώτο φως της ημέρας, να προκαλούν θλίψη. Από τις φλόγες καταστράφηκαν η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, το προσκυνητάρι, καθώς και άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα και η ιερά κοιμήλια που βρίσκονταν στον προναό. Θύμα επίθεσης από τσαντάκια έπεσε 76χρονη στην ανάληψη Θεσσαλονίκης, όταν 49χρονος την έσπρωξε, την έριξε στο οδόστρωμα και άρπαξε την τσάντα της που περιείχε 126 ευρώ, τραπεζικές κάρτες αλλά και προσωπικά αντικείμενα. Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες διαπραγματεύσεις, είπα και Ιράν, παρά τις διαφορετικές τοποθετήσεις των δύο πλευρών. Το Ισραήλ προανήγγειλε τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο, στο 1,38 δις δολάρια το εκτιμόμενο κόστος ζημιών από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, εκτιμά το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας. 11.095 τα κτίρια τα οποία καταστράφηκαν. Το Ισραήλ έχει θέσει σκόπιμα στο στόχαστρο παιδιά από την Παλαιστίνη, στο πλαίσιο μια συνεχιζόμενη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα, αναφέρει η έκθεση τη Ανεξάρτητη Διεθνού Επιτροπή Έρευνα του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένη τη Ανατολική Ιερουσαλήμ και του Ισραήλ. Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση στην Ουκρανία από τον ΟΗΕ, με την Ελλάδα να καταδικάζει τα πλήγματα κατά αμάχων και μνημείων τη UNESCO. Εξάπλωση τη επιδημία έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν πλέον ξεπεράσει τα 1.000, ενώ οι νεκροί ενέρχονται σε περισσότερους από 250. Κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο λόγω καύσωνα, με τον υδράτη γύρω πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα σε ποτάμια, όπως επίσης και σε πισίνες.
6: 9.84 Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
7: Η Γαλλία έκανε το 2-1 στον ομιλό της, επικρατώντας 3-0 του Ιράκ με δύο γκολ του Εμπατέ και του Ντεμπελέ, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία για την τουλάχιστον 2-ωρη διακοπή στο ημίχρονο λόγω καταιγίδας. Στο 2-0 έληξε το μάτς Αργεντινής-Αυστρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη 3-2, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκόσμιου Κυπέλου. Η Αλγερία νίκησε 2-1 την Ιορδανία με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο για τη δεύτερη αγωνιστική στον 10ο όμιλο του Μουντιάλ. Γιάννης Αντετοκούμπο και Milwaukee Bucks κλείνουν το κεφάλαιο της κοινής ιστορίας τους μετά από 13 χρόνια, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούμπο πηγαίνει στο Μαϊάμι μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις.
6: 9.84 Ο καιρός.
7: Εθρίος ο καιρός στην Κρήτη σήμερα, επιμένουν οι βοριάδες, ο υδραργύρος κινείται έως στους 34 βαθμούς Κελσίου στα νότια διαμερίσματα του νησιού. Στην κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα η Κρήτη για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το Ράδιο 984. Καλό μεσημέρι.
6: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Τσέκα τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζανδίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
13: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
0: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
5: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
6: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμε Same White Now 3 σε 1 μόνο 2,22.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην Κνωσό, με αυτά της εκεκεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
19: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
18: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
19: Πολλά ή λίγα.
12: Δηλαδή.
19: Μπαξεβγάνεις.
18: Κάτι λίγα.
19: Μπαξεβγάνεις.
20: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
21: 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω. Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.
1: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
9: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Σιγά τα λάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
14: Sorry. I don't understand.
13: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
14: Excuse me?
2: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
15: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
16: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
15: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
16: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
15: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
16: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
17: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Σκύπ σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Γιώργο, Γιώργο!
13: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
14: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
13: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
14: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
13: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
14: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
15: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.

0: 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιο. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
12: 9,84.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
11: Sorry, I don't understand.
10: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
11: Excuse me.
12: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη.
5: Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
13: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
12: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
13: Σε κατά λάχανα.
12: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
13: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
12: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
13: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
12: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
14: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina, Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε επίσης όλο το brand Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, DKNY, Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Για τους λάτρεις του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
9: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
10: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου, προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
12: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
16: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3 σε 1, μόνο 2,22.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου.
0: ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
19: Θυμώνος είμαι. Άρε, Ζήνωνα.
20: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
21: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σήκα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.

0: τον 89, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
8: 984.

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.
1: Μπράβο, σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exil 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
1: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Από

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Τέσσερις και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Φέστιβαλ. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της συγχώρησης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε καταλάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάμι.

0: 9.84. Η ώρα είναι 9. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
0: 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Festival, το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της συγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
6: Καλημέρα, είσαι μόνη.
7: Χθες δεν...

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 10.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
0: 9.84.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: θέσεις. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

384. Η ώρα είναι 2:30.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 3. 984.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ